0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Το μυστικό βρέθηκε.
2: Όπα, παιδιά.
1: Για να αυξήσετε το σεξ.
2: Wow.
1: Γιατί τώρα τελευταία.
3: Δεν είμαστε. Ναι. Ένα ωραίο ταξίδι.
1: Η απάντηση, η σωματική άσκηση είναι το φυσικό

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σε 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.

0: στα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.
3: 6.

0: 9.49. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
18: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα?
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο -1.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
1: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλημέρα Αθήνα από το Πάμε Πρωινό. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε και Ελένη.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει. Και ποιος δεν έχει έναν Κώστα και ποιος δεν έχει μια Ελένη στο σπίτι του. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην αδερφούλα
0: μου,
1: σου.
0: Να πω στην αδερφούλα μου χρόνια πολλά, είναι Κωνσταντίνα. Στην κουμπάρα μου την Ελένη. Αυτά έχω εγώ κοντινά πρόσωπα.
1: Έχω.
0: Και τον ξαδερφό μου τον Κωνσταντίνο. Έχεις, ε.
1: Τον καλύτερο μου φίλο, βρε. Το στήριγμά μου στη ζωή αυτή, τον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά, Κωστάκι, να σε χαιρόμαστε. Και πάρα πολλούς άλλους φίλους και φίλες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, φαντάζομαι τώρα κάθε σπίτι, κάθε παρέα έχει σίγουρα και μια γιορτή σήμερα. Να τους χαίρεστε. Είναι η εθνική μας γιορτή σχεδόν. Σχεδόν, έτσι. Είναι σχεδόν.
1: Τι ωραία που άνοιξες με αυτό το τραγούδι.
2: Σε γουστάρει χωριάτισα.
0: Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριάτισα, γιατί σαν σήμερα το 2005 είχαμε αυτό.
1: Ού, σαν σήμερα.
0: Το κερδίσαμε τότε. Ανήμερα της εορτής της η Ελένη το σήκωσε.
1: Ωραία, ε. Ήταν η γιορτή της όταν το σήκωσε, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ας θυμόμαστε αυτά τώρα κι εμείς.
1: Εντάξει.
0: Ας χαρούμε με το My Number One πάλι.
1: Τα είχαμε ζήσει, τα ζήσαμε, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Φορτούνης στον τρίτο πρόσωπο. Είναι η Αθηνά Αφαλίδου και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 με την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Η οποία έρχεται, έχει ξεκινήσει, είναι στο δρόμο. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα. Έχουμε ραντάρ με 300 ευρώ μετρητά jackpot. Έχουμε το παπάκι μας που πάει στην ποταμιά 7:50 και οι μικροί μας φίλοι μπορούν να παίξουν για τετραπλό εισιτήριο για το Water Fun. Εμείς θα πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τι θα γίνει, έχεις κάνει το πρώτο σου μπάνιο?
0: Οπωσδήποτε να κάνουμε μπάνιο. Νόμιζα ήθελα να κάνεις νεροτσουλήθρα.
1: Θέλω να κάνω και νεροτσουλήθρα.
0: Θα κάνουμε και νεροτσουλήθρες. Ωραία, θα το κανονίσουμε να πάμε.
1: Ωραία.
0: Θα πάρουμε εμείς οι τρεις, εγώ, εσύ, ο Αλέξανδρος.
1: Το άλλο σου κού, γιατί αυτό.
0: Το
1: θα βλέπω ένα στραπό. Θα σας τα πω στον καιρό. Δεν ξέρω, θα κάνω μια πρόβλεψη.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να ζεσταθούμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, την επικοινωνία σας. Καταλαβαίνετε τώρα, υπάρχει ένα συντονισμός εδώ πέρα. Θέλουμε να ανέβουμε σιγά-σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας για το ξεκίνημα. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Σε λίγο έχει και Αργυρό, έχει Χατζηγιάννη, έχει και Μαζονάκη. Τώρα η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου στο Πάμε Πρωινό. Καλημέρα.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όχι, είναι Πέμπτη, παιδιά. Είναι πάμε πρωινό και έχουμε ζεσταθεί. Έχουμε πιει το καφεδάκο μας και ξεκινάμε να πάμε μέχρι και τις 10 και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Και όπως κάθε μέρα, Αθηνά, εδώ πέρα η Ελένη μας έχει στείλει καλημέρες.
1: Καλημέρα στην παρέα τουρισμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα μου. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου. Πάμε
2: βέβαια
0: να δούμε τα viral news, να δούμε τι έχει γίνει με την Οσμή. No news,
2: good news. Τι συνέβη, τα άπεσε εσύ εχθές. Εν τέλει από πλοίο ήταν.
0: Δεν το ξέρουν ακόμη.
2: Αφού είπαν, βγήκαν σε ειδήσεις και είπαν από πλοίο.
0: Πιθανόν. Όχι, πιθανόν.
2: Α, πιθανόν είπαν.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στην ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, το Ισραήλ. Γιατί υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία για τη συμφωνία με το Ιράν και υπάρχει έντονη διαφωνία ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Προφανώς το Ισραήλ έχει και το δικό του προσωπικό συμφέρον εκεί πέρα και ο πρόεδρος Νετανιάχου. Οπότε υπάρχει διαφωνία τώρα, γιατί μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει νέα αμερικανική πρόταση προς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με τον πρόεδρο είναι ακριβώς το όριο στο να ξεκινήσει ξανά η διαμάχη ή στο να λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πάρει τη σωστή απάντηση, λέει ο Τραμπ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι 100% ικανοποιητικές για να προχωρήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, μέσω του Πακιστάν, που είναι ο διαμεσολαβητής, υπάρχει νέα πρόταση που δεν την έχει απορρίψει το Ιράν. Δηλαδή, την καλοβλέπει. Για να δούμε.
2: Εγώ εχθές έβαλα βενζίνη εντωμεταξύ. Ναι, 40 ευρώ, ούτε το μισό ντεπόζιτο.
0: Είναι αυτό που λένε εμείς και πριν και τώρα, 40 ευρώ βάζαμε.
2: Ναι, τέλος, αλλά τώρα ούτε είναι το μισό ντεπόζιτο.
0: Ακρίβεια.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα υπάρξει σύμφωνα με τον Υπουργό μας Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς σειρμούς της γραμμής 1, δηλαδή το παλιό το ISAP, το ναι, ηλεκτρικό που ναι, λένε, και έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος. Είδα χθες μάλιστα έναν, ο οποίος είναι μισός βαμμένος πράσινος, μισός ρόζο, κατά του γκράφιτι, ο οποίος ναι, έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχει μέσα καινούργια συστήματα, έχει air condition και ούτω καθεξής.
2: Εννοεί σειρμό, δηλαδή.
0: Σειρμό.
2: Α, μάλιστα.
0: Και θα υπάρξει ανακατασκευή σε 14 και τα δρομολόγια θα αυξηθούν. Λέει, στόχος είναι μέσα στη νέα χρονιά να είναι κάθε 5 λεπτά τα δρομολόγια, κάθε 8,5 που είναι
2: άντε,
0: τώρα.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το αέριο, για αυτή τη δυσάρεστη μυρωδιά στην Αττική, υπάρχει μέχρι το Σαρονικό γίνονται οι έρευνες για να δοθούν απαντήσεις. Δεν έχει
2: βγει πόρισμα.
0: Όχι, δεν
2: τι
0: έχει
2: είναι αυτό που μυρίζει, γιατί είναι αυτό που μυρίζει.
0: Δεν μύρισε εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Εδώ όχι, δεν μύρισε. Στα νότια λέει μύριζε.
0: Σε αυτά τα αέρια ξέρεις, ας πούμε το γκάζε, ας πούμε το υγραέριο που μυρίζει. Το γκάζε, ναι, που λένε. Η μυρωδιά του δεν είναι αυτή που έχει το αέριο. Κανονικά το αέριο του γκαζιού είναι
2: άοσμο.
0: Άοσμο.
2: Ναι, ναι, έτσι. Το ξέρω. Και τη βάζουν επίτηδες για να το αντιλαμβάνεσαι.
0: Μπράβο. Για να βλέπεις αν υπάρχει διαρροή και ούτω ναι, καθεξής. Ναι. Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο που μυρίζει, δεν είναι καλό.
2: Πάντως δεν επέλεγαν και μια άλλη μυρωδιά. Αφού τη βάζεις που τη βάζεις εσύ, δεν βάζεις μια
0: μπράβο,
2: μυρωδιά μέντα.
0: Μπράβο.
2: Κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Να μυρίζεις σαν αέριο. Σαν αέριο. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, υπουργός από την άλλη, είπε ότι στα βαρέα και ανθυγιεινά θα μπουν οι νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων, θα πούμε εμείς επιτέλους.
2: Έτσι. Μπράβο. Γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν οι άνθρωποι στα βαρέα.
0: Όχι. Όχι. Και πολύ σκληρές συνθήκες και εργασίες.
2: Δεν φαντάζομαι δυσκολότερες
0: λοιπόν,
2: συνθήκες εργασίας.
0: Απ' την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε μήνυση σε Κουσουλό και Γεωργιάδη. Κάτσε να δω για ποιο λόγο τώρα, γιατί εδώ πέρα κλείσαν τα παράθυρα.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου αυτές τις μέρες είναι σε
0: μεγάλο, έχει μια ενέργεια, ναι, μια ενεργητικότητα. Ναι. Η έγγραφη έκκληση αφορά κατηγορίες, λέει, για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή κατάθεση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους κατά του κυρίου Πέτρου Κουσούλου. Καλά, ο κύριος Κουσούλος και αυτός έχει μια ενεργητικότητα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, μία ο ένας, μία ο άλλος, έπεσαν οι μηνύσεις. Και τέλος, θα πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών ένας άνθρωπος, προσπαθούσε να περάσει με το μηχανάκι και έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών. Κάποτε θα συνέβαινε.
2: Δεν τις βλέπεις κιόλας, παιδί μου. Παντού τρύπες για οπτικές ίνες. Εν τω μεταξύ, μετά τις κλείνουν, ανοίγουν για την ΕΙΔΑΠ. Τις ξανακλείνουν, ανοίγουν για το ρεύμα.
0: Οπότε εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο δρόμο, σαν σαφάρι δηλαδή, και να προσέχουμε σε ποια τρύπα θα πέσουμε.
2: Μα τι πράγμα είναι.
0: Όπως αναφέρει ο άνθρωπος που έπεσε, επιχείρησε να στρίψει, λέει, ο τροχός της Βέσπας βρέθηκε μέσα στο ανοιχτό κανάλι και έπεσε ακαριέα.
2: Χριστός, είναι καλά κυρία, ο άνθρωπος.
0: Η κυρία είναι. Έτσι, ναι,
2: είναι καλά.
0: Καλά. Στην περιοχή του αργασίου έπεσε. Λοιπόν, λέ, παιδιά, προσοχή με τις τρύπες στο δόστρωμα. Γιατί...
2: Δεν τελειώνουν όμως και αυτά.
0: Γιατί
2: τα
0: να κλείσουν
2: δηλαδή,
0: αποκλείται.
2: Άντε, κάποια στιγμή, ας πούμε, 10 χρόνια τώρα περνάτε οπτικές σύνες. Κάποια στιγμή κλείστε τις τρύπες να τελειώνουν.
0: Και το ίντερνετ στο σπίτι μου ακόμα σέρνεται.
2: Ακριβώς. Αυτό που το πας. Αυτό που το πας.
0: Οπτική να έχουμε κι εμείς. Γιατί ρε, παιδιά.
2: Σέρνεται κι σένα, ε.
0: Καμιά τρύπα θα είναι ανοιχτή.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα στο ρυθμό 949. Καλημερούδια.
1: Βασίλη, ναι. Θέλω να μας στείλουν στο 6937-949-949 ο κόσμος τις καλημέρες του. Αλλά εχθές θέλω να μοιραστώ μαζί σου από χθες μια μεγάλη επιθυμία η οποία μου έχει γεννηθεί. Βλέπω εκεί στο TikTok τα απογεύματα που χαζεύω, ας πούμε, και δεν δουλεύουμε έτσι για μια ωρίτσα. Κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν στα βγάζει εσένα. Κάτι ιταλικά που φτιάχνουν εσπρεσάκια, που φτιάχνουν τέτοια σε κάτι πλατείε στην Ρώμη, στη Φλωρεντία.
0: Κάποια στιγμή μου έβγαζε έναν συγκεκριμένο τύπο, ο οποίο ένα μαγαζί, πολύ ωραία διακοσμημένο με λεμόνια, έφτιαχνε φυσική λεμονάδα.
1: Μπράβο! Και αυτόν μου τον έχει βγάλει.
0: Γίνει
1: και βάζει και μια λεμονάδα. Με ένα λεμόνι
0: πάνω. Έναν Ιταλό πάλι σεφ, ο οποίος τον κοροϊδεύει, βοηθός του, και τον ανεβάζει συνεχώς και τον κοροϊδεύει.
1: Ναι.
0: Όλο κάτι τέτοιο. Γιατί από Ιταλία συνεχώς μας βγάζει από εκεί
1: πέρα. Εμένα
0: πέρα.
1: Μου έβγαλε χθες, ας πούμε, ένα μαγαζί, κάπως λέγεται, Τιέντσνερ, κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Σε μια πλατεία, στη Ρώμη.
0: Ορίστε.
1: Στην πλατεία Λουτσίνο, λέει, που φτιάχνει ένα εσπρεσάκι, ένα Ιταλό εκεί, ο Μάρκο. Δεν καταλαβαίνει.
0: Μπράβο.
1: Και λέω, μήπως να πάμε, ρε παιδιά, μια Ρώμη κάπου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Να πάμε να δοκιμάσουμε τους καφέδες εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, και τις λεμονάδες. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα σε πάω τώρα, βέβαια, μέχρι τον ιερέα, τον κύριο Διονύση Ταμπάκη, στο Ναύπλιο. Μια στις Ρώμες.
1: Εκεί παντρεύτηκα εγώ στο Ναύπλιο.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα πολιτικό γάμο, ναι.
0: Α, δεν πιστεύω να σε πάντρεψε ο Διονύσιος Ταμπάκης.
1: Ο δήμαρχος.
0: Α, σωστά έκανες τέτοιο δείγμα, εντάξει. Τέτοιο γάμο. Λοιπόν, κυκλοφόρησε δίσκο ο άνθρωπος εκεί, ο ιερέας, ο άνθρωπος, λοιπόν. Και το μουσικό περιοδικό Pitchfork το βαθμολογεί με 8,4. Α, ωραία.
1: Τι δίσκο, σαν τους Παπαροκάδες που έλεγε.
0: Για να ακούσουμε,
1: ένα
0: λοιπόν.
1: Τσιπάκι,
0: για να ακούσουμε. Για να ακούσουμε. Oh. Να το.
1: Όπα.
0: Paradise Metal.
1: Metal. Metal, ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Paradise Metal.
0: Έχει τέκνο επιρωές και είναι αφιερωμένος ο χριστουγεννιάτικος δίσκος στην απερατοσύνη του νησιού. Του Θεού. Το μπερδεύτηκα γιατί βαράει και το Viber ταυτόχρονα.
1: Την απερατοσύνη του Θεού.
0: Του Θεού, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Έχει doom metal, industrial ήχους, ambient drone, techno.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Και μάλιστα έχει κάνει και πειραματισμούς εμπνευσμένους από dubstep. Ο Πάτερ Διονύσιος.
1: Κοίτα ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Να το,
1: βοήθειά
0: αυτό είναι δικιά του σύνθεση.
1: Να το. Πολύ ωραίο.
0: Έχει ένα βυζαντινό.
1: Ήταν εκεί Παπαροκάδες κάποτε, είχες εσύ το CD. Εμείς το είχαμε πάρει οικογενειακό στο CD.
0: Οι Παπαροκάδες ήταν κανονικοί παπά.
1: Καλέ, τι λες, ήταν παπάδες στην Αύπακτο, στην ορεινή ναυπακτία. Είχαμε πάει και στο μοναστήρι, εμείς τους είχαμε γνωρίσει. Με τα 62 σήμαντρα και τις 68 καμπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Ορεινή ναυπακτία. Το CD είχε κάνει μεγάλο πάταγο, σε πληροφορώ. Δεν το είχατε εσείς, Βασίλη, εντύπωση μου κάνει.
0: Ένα κυριελέσιο ροκ τώρα, το έδινα.
1: Κοίτα ο κύριος Διονύσιος, ο Πάτερ Διονύσιος, τι ωραία.
0: Ωραίο είναι, κοίτα, δεν είναι οχλητικό.
1: Όχι, αυτό έχει και στίχο ή μόνο μουσική.
0: Όχι, συνθέσεις έχει προς το παρόν.
1: Α, συνθέσεις.
0: Δεν έχει στίχο. Εντάξει.
1: Ναι, να βρούμε τους Παπαροκάδες ένα hit που είχαν κάνει τότε.
0: Έχουν οι Παπαροκάδες κανονικότερα.
1: Τι, παιδί μου, γινόταν χαμός, σου λέω τότε.
0: Σε λίγο.
1: Ας μας στείλει ο κόσμος στο Viber να δει. Πείτε στο Φορτούνι, ρε παιδιά.
0: Προτείνετε.
1: 6937 949 949.

0: έναν ο οποίος ξέρει αυτό το τραγούδι το οποίο μου έβαλε στην Αθήνα. Έναν, εγώ δεν το ξέρω.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, στείλτε στο Βαρνά.
2: Τσιπάκι, το σόδα.
1: Δεν το
0: πρώτη μετάδοση.
1: Αυτό.
0: Πού να το ξέρω.
1: Τι πρώτη μετάδοση, παιδί μου. Αυτό το CD είχε γίνει πλατίνα. Το είχαμε όλοι. Στείλτε ρε παιδιά
0: τσιπάκι.
1: Στο Viber, στο γενιά μου, στο 6937-949-949.
0: Μεγάλος ήμουνα.
1: Είχατε τα τραγούδια των Παπαροκάδων. Είχανε κάνει Βασίλη, δεν καταλαβαίνεις τι είχε γίνει με τους
0: Παπαροκάδων. Για πλάκα, για να κοροϊδεύουμε.
1: Όχι για να κοροϊδεύουνε. Τους άρεσε. Εδώ είχαμε πάει στο μοναστήρι.
0: Ωραία,
1: εκεί.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία
0: στείλτε
1: που ήταν, είχαν και
0: ζωάκι. Στέλνουν, ξέρουν τους Παπαροκάδες.
1: Ορεινή ναυπακτία.
0: Έλα το τσιπάκι.
1: Εκεί είναι ακόμα.
0: Έλα το τσιπάκι για να πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, θα πάμε διάλειμμα. Πρέπει όμως πρώτα να σας πω κάτι που ξέρετε ήδη. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο οι έφηβοι εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Υπάρχει όμως το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος πλοηγούνται online και μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα φυσικά με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: πάμε και ερχόμαστε για να ακούσουμε τα δικά μας.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Ναι, έλα, Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
20: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr. Σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Με πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back, ταλεντάρες μας, 7:33. Παπάκια μας, 7:33, που σημαίνει ότι περίπου σε ένα τεταρτάκι από τώρα βγαίνετε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε νεροτσουλίθρες για 4 άτομα.
1: Οικογενειακό εισιτήριο Water Fun Water Park 7:50. Θα καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22 φυσικά. Απευθυνόμαστε στους μικρούς μας φίλους, έτσι.
0: Βεβαίως, όχι ακόμη. Βρίσκετε τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζετε. Τώρα, εκεί δεν πάμε χωρίς την απόλυτη αντιλιακή προστασία και μάλιστα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές και μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοκευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Τώρα, τι κίνηση να έχει τέτοια ώρα 7:30.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Αν έχεις απορία, θα βγάλουμε τον drone και ο πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει για την κίνηση τώρα, 7:30.
0: Λοιπόν, κινησούλα Πέμπτη. Συνήθως οι Πέμπτες είναι δύσκολες. Η Συγκρού κολλάει προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η οδός που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Αν δεν την ξέρετε έτσι, είναι ο δρόμος που πάει από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, προς τα πάνω. Έτσι, για να βγούμε προς την Κατεχάκη, προς τον Περιφερειακό. Τώρα, το ποτάμι στο κατέβασμα κυρίως έχει σταμάτα ξεκινώντας από τη Λυκόβρηση και σταματώντας περίπου στο ύψος της Ιερά Οδού και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά. Α, και το πρωινό ποτηλιάρισμα, εσύ που πας για να τη δουλειά σου, μάλλον από το Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Καλή υπομονή.
26: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, πιείτε το καφεδάκι σας. Πιείτε το καφεδάκι. Βέβαια. Μια γουλιά, ωραία. Λοιπόν, φέρτε εδώ να το γυρίσω εγώ τα τούμπα. Πόπο.
0: Καλά, κάτω να δούμε.
1: Τι βλέπω.
0: Στον πάτο και να πατήσω.
1: Πάτα με το δάχτυλο στον πάτο. Α, ναι, κοίταξε. Ανοιχτά τα βλέπω τα πράγματα. Καλό φλιτζάνι. Καλό φλιτζάνι. Εσένα σου έχει πέσει μια ξανθιά με κοντό καρέ δίπλα. Πολύ καλή αυτή. Τώρα τα άκουσε πρόσφατα τα μαλλιά.
0: Αλφα.
1: Ναι, το αλφα. Ένα αλφα βλέπω. Αφαλίδου. Και ένα μη. Μπε, μπε, μπε, μπε.
0: Μπε,
1: Μπέτι.
0: Μπέτι.
1: Μπέτι, έρχεται
0: αυτή,
1: εκεί.
0: Μπέτι.
1: Μπέτι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχει ήλιο έξω, ηλιοφάνεια. Τώρα τοπικές βροχούλες μπορεί να πέσουν εκεί γύρω στο απόγευμα, κατά τόπους βλέπω. Μην αγχωθείς, δεν είναι
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι,
1: σε δύο τέρμινα το πολύ θα έχει περάσει. Τώρα, το Σάββατο βλέπω πολύ σύννεφο. Πολύ μαυρίλα.
0: Μπάνιο βλέπετε για το Σάββατο?
1: Όχι, δεν βλέπω μπάνιο για το Σάββατο. Στην Λουζιέρα σου σε βλέπω να λούζεσαι. Πολλά σύννεφα βλέπω, βροχούλες τοπικές. Όχι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρέχει, θα βρέχει. Τώρα σήμερα 26 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Είναι 26 ξεκάθαρο, πρέπει να είναι βαθμοί Κελσίου. Γιατί η ηλικία σου δεν είναι σίγουρα.
0: Πόσο είναι?
1: 26.
0: Και κάτι ακόμη.
1: Ναι. Εντάξει, γι' αυτή σε τρεις φορές πίσω στον κόρφο σου. Να.
2: Έτσι, να φύγει το σύννεφο, μπα και βγάλει ήλιο.
0: Ωραία.
2: Μπε, μπε, μπε, μπε, μπε. Το θυμάστε αυτό στην ταινία, την αγαπημένη σου ταινία.
0: Δεν θυμάμαι τη.
2: Μπε, μπε.
0: Τη Ρένα Βλαχοπούλου.
2: Πού είσαι, μπε, μπε, μπε, τι έρχεται.
0: Βγάλε ένα εκατοστάρι.
2: Να μου κάνεις αέρα.
0: Βγάλετε ένα εκατοστάρι να κάνετε αέρα, παιδιά, τώρα, γιατί σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας και πρέπει να συζητήσουμε.

0: Τώρα έρχονται τα πολλά λόγια, γιατί η Αθηνά Αφαλίδου έχει έρθει αρματωμένη, παιδιά, στο Πάμε Πρωινό της Πέμπτης για να συζητήσουμε στο για πες.
1: Για πες.
2: Πολλά λόγια θα υποθούν σήμερα, γιατί κάθε
0: το
2: μέρα τέτοια ώρα
0: μας λες.
2: Ανοίγουμε το θέμα συζήτησης.
0: Το φλιτζάνι μας λες ακόμη.
2: Θα υποθούν λόγια και συγκεκριμένα λέξεις. Λέξεις πολλές θέλω, γιατί σήμερα για να γελάσουμε θέλω να μας πείτε εδώ στο Πάμε Πρωινό και εσύ Βασίλη σκέψου τώρα, ποια είναι η λέξη που την κάνει συνέχεια Σαρδάμ και δεν μπορείς να την πεις με τίποτα και τη λες συνέχεια λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές. Για σένα λέω.
0: Σαρδάμ, άπειρα Σαρδάμ, αλλά δεν είναι θέμα Σαρδάμ.
2: Μία φορά, ας πούμε, τη λέξη κληρωτίδα δεν την έχεις πει σωστά.
0: Δεν είναι το
2: Σαρδάμ. Τη λέξη κληρωτίδα, μία φορά
0: απλά
2: δεν την έχεις πει σωστά.
0: Απλά λέμε άλλο θέμα από αυτό που έχουμε πει. Δεν έχουμε πει να πούμε Σαρδάμ.
2: Όχι, τη λέξη που σε δυσκολεύεις να την πεις.
0: Λέξη που προφέρεις λάθος.
2: Ναι, ποια
0: όχι,
2: είναι
0: γιατί
2: η λέξη.
0: Δεν μπορείς να την πεις, γιατί έτσι την έχεις μάθει λάθος και τη λες λάθος. Ας πούμε.
2: Ναι. Εσύ προφανώς την έχεις μάθει λάθος αυτή τη λέξη.
0: Όχι, αυτό είναι Σαρδάμ.
2: Απλά μπερδεύεσαι για
0: ξέρω ότι άμα θέλω να διαβάσω, τη διαβάσω, τη διαβάσω.
2: Κληρωτίδα. Ούτε
0: λέω,
2: να τη διαβάσετε μπορείς.
0: Τι λέω όμως κληρωτίδα.
2: Για πες την άλλη μία.
0: Κληρωτίδα.
2: Έτοιμος ήταν.
0: Ναι, κατάλαβες. Αυτό είναι Σαρδάμ. Ας πούμε παραδείγματος χάρη λέω λάθος το όνομα της Τζοσεφίν.
2: Πώς τη λες?
0: Τζοτζεφίν.
2: Ναι, τη λες Τζοτζεφίν.
0: Κατάλαβες.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Το
0: κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, αντί τηλεόραση, λέω τηλεόραση κάποιες φορές.
2: Τι?
0: Την τηλεόραση.
2: Τι απογοιασύνη. Μου αρέσει πάρα
0: κατάλαβες.
2: Πολύ.
0: Ναι. Το δεν είναι Σαρδάμ. Είναι, λέω, τη λέξη κάπως.
2: Ναι.
0: Αντί για. Α, καμιά φορά στα αγγλικά, δηλαδή όταν λέμε κατέβασε το application, λέω application. Ναι. Λέω κάτι άλλο. Δεν λέω application.
2: Ναι.
0: Λέω το application. Αλλά γιατί. Έτσι έχω μάθει να το λέω.
2: Έτσι έχεις μάθει να το λες.
0: Και έχουν πολύ πλάκα γενικότερα και κάποια βίντεο με τις μαμάδες μας, τους παππούδες μας, πιο μεγάλα άτομα που τους βάζουν να προφέρουν πράγματα στα αγγλικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν θα ξεχάσω στο παρελθόν, πολλά χρόνια αρκετά πριν, που ήμασταν στο σπίτι μας με τη μαμά μου και εκείνη την περίοδο έπαιζε με μεγάλο σουξέ στην τηλεόραση μια εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή που λεγόταν Made in Greece.
2: Ναι.
0: Οπότε η μάνα μου ήθελε να την παρακολουθεί αυτή την.
2: Τρελαίνομαι.
0: Και εκεί που είναι και καθαρίζει και ξέρω εγώ τι κάνει κάποιες δουλειές, ας πούμε. Μάλιστα ήταν ανεβασμένη πάνω σε μια καρέκλα, θυμάμαι. Γυρνάει και μου κάνει ρε Βασίλη, για πάλι λίγο την τηλεόραση. Έχει ξεκινήσει το Μάντε η Γρέκε.
2: Ποιο?
0: Το Μάντε η Γρέκε.
2: Μάντε η Γρέκε.
0: Έχει δηλαδή Made in Greece.
2: Ψυχούλα μου, υπέροχη.
0: Και θυμάμαι ότι έχουμε πέσει κάτω από τα γέλια, έπεσε την καρέκλα κάτω. Με το δικό της. Με το δικό της. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ πλάκα και αυτά θέλουμε να μας πείτε. Ανθρώπους, ας πούμε, ή εσείς ή φίλους σας ή μεγαλύτεροι, που πώς προφέρουν κάποιες λέξεις.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, έχεις δίκιο. Εμένα η μάνα μου μια φορά είχε πάει στη Win. Έχει κλείσει τώρα αυτή η εταιρεία, δεν κάνουμε διαφήμιση. Γιατί ο πατέρας μου ταξίδευε, είναι ναυτικός και ταξίδευε εκτός Ελλάδας. Και είχε έρθει ένα λογαριασμό τεράστιο. Προσπαθούσε λοιπόν να τη εξηγήσει ο υπάλληλο ότι είχε θέμα με το roaming. Το ξέρει το roaming.
0: Roaming. Ναι. Μπράβο. Τα δεδομένα στο εξωτερικό.
2: Με το roaming. Και κάνει η μάνα μου. Αυτό σα λέω τόση ώρα. Είχαμε ρόνι και μα το κόψατε.

0: Βούλγαρος Παπαδόπουλος. Σώμα με σώμα, έτσι. Το θυμηθήκαμε και αυτό στο Πάμε Πρωινό.
1: Εγώ θα σου πω 7:50 ακριβώς. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2:10, 68:35, 7:22.
0: Όμως, άρεσε.
1: Μα τώρα τα παπάκια, ξέρεις τι έχει γίνει στις γραμμές. Μου άρεσε πάρα πολύ το σώμα με σώμα και μου αρέσει και πάρα πολύ ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά μου αρέσει ακόμα περισσότερο που έχουμε 15 γραμμές στην αναμονή. Γιατί τα παπάκια καλούν, τα παπάκια θέλουν να παίξουν. Λέμε ότι το παπάκι πάει στην ποταμιά, βουτάει μέσα και λέει τη φράση, εσύ αν τη μαντέψεις σωστά, κερδίζεις δωράρα εισιτήριο 4 ατόμων Water Fun Water Park. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και τι σε περιμένει εκεί? Ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες και τις αναπαυτικές ξαπλώστρες.
0: Τελειώσαμε, τα πάμε.
1: Να μπουν στο www.waterfun.gr να τα δουν, να μάθουν και περισσότερα.
0: Για να υποδεχτούμε τον κόσμο μας. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, με ποιον μιλάμε, πόσο είσαι? Πόσο χρονών είσαι? 10.
1: Πόσο λένε, κούκλα μου?
2: 17.
0: Έχουμε και 10, έχουμε και 7. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε μαζί σχολείο, στο ίδιο πηγαίνετε?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Ποιος δεν έχει ξαναπαίξει?
2: Κανείς δεν έχει ξαναπαίξει.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Φύγαμε τότε, δεν λέω καμία λεπτομέρεια.
1: Παπάκι, βούτα μέσα στο νερό και πες μας τη φράση.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να κάνω νεροσουλήθρα.
1: Τι είπε?
2: Θέλω να κάνω νεροσουλήθρα.
1: Ωραία, το βρήκατε.
3: Θέλω
1: με τη μία.
2: Μπράβο,
1: μπράβο. Μπράβο, με τη μία. Πώς σας λένε?
2: Κατερίνα. Εμένα Βασίλη.
1: Α, ο Βασίλης και Κωνσταντίνα. Αγάπη μου, είναι αδερφάκια.
0: Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά καταρχάς.
1: Ναι.
2: Κατερίνα
1: και Βασίλης. Ο Βασιλάκης και η Κατερίνα. Παιδιά, είσαστε τέλειοι, εκπληκτικοί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και το βρήκατε με τη μία, ρε παιδιά. Πανέξυπνοι
0: είστε. Και θα πάτε και οι δύο νεροτσουλήθες, να ξέρετε.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Τα φιλιά μας, καλό μάθημα. Θα περάσετε ωραία στις νεροτσουλήθες. Να μας στείλετε και φωτογραφίες να σας δούμε, εντάξει?
2: Ναι.

0: Μπέτι Μαγκύρα.
1: Πώς τη λένε μωρέ, Μπέτι τη λένε.
0: Αυτή,
1: το
0: αυτή.
1: Βάζει το μαλλί, Μπέτι. Σε μια ταινία το λέγανε αυτό.
2: Στη Βλαχοπούλου, στην Καφετζού. Έλεγα τον καιρό με καφέ σήμερα. Και έβλεπα κι εγώ ένα Μπέτι.
1: Έρχεται.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Good morning. How are you?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Oh, I'm fine, πέμπτη... well, thank you. And you?
0: Fine.
2: Είναι Πέμπτη και. Εντάξει, για Πέμπτη βαστάμε ακόμα. Ου.
0: Γιατί συνήθως αν καταλαβαίνεις την Πέμπτη είναι που παθαίνουμε την κατάπτωση και κρυώνουμε και γκρινιάζουμε.
1: Παρασκευή. Αυτό ήρθε η Παρασκευούλα, πάει εβδομαδούλα.
0: Εργάζεσαι. Έφυγε.
1: Εργάζομαι.
0: Αύριο.
1: Εδώ.
0: Α, δεν έχουμε άλλα.
2: Δεν έχεις γυρίσματα.
1: Δεν έχω, όχι.
2: Έχεις Σάββατο, Κυριακή.
1: Όχι, αλλάξανε. Δευτέρα, Πέμπτη.
0: Α, γι' αυτό. Είχαμε μείνει εκεί.
1: Τι να κάνουμε, έχει κακοκαιρία. Έχουμε να κάνουμε φωτογραφίσεις εμείς εξωτερικές. Δεν γίνεται.
2: Ωραία. Δευτέρα, Πέμπτη καλύτερα από το Σαββατοκύριακο.
1: Ένα Σάββατο θα είχα και μία Δευτέρα.
2: Ναι. Εντάξει. Πολλές ώρες. Okay. Είπε ο Γελάκης Γαβαλάς χθες. Είμαι του λέει μη μου μιλάς καθόλου, πολύ κουρασμένος. 20 ώρες γυρίζει.
1: Πτώμα. Χθες ξάπλωσα στις 10 το βράδυ.
2: Εγώ μη σου πω καλύτερα.
1: Εσύ και από τις 9.30.
2: 7 και 4.
1: Τι!
2: Φανταστείτε τι κούραση το μυαλό μου.
0: Με τις κότες, πραγματικά με τις κότες.
1: Με τις κότες όμως, πραγματικά.
0: Θα πούμε Μασούτη.
1: Θα πούμε Μασούτη, γιατί 50 χρόνια γιορτάζει, παιδιά, και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Φεύγουμε και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, έτσι να ξυπνήσουμε, να πάμε στις δουλίτσες μας. Σας έχετε ξυπνήσει μια ώρα νωρίτερα, παιδιά. Μια ώρα και για τους ακροατές.
2: Κοιμηθήκαμε και ναι, πολύ νωρίς εμείς, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, όμως κοιμηθήκαμε νωρίς. Είμαστε ωραίοι. Ναι.
1: Τι ώρα κοιμάστε, δηλαδή, ρε παιδιά?
3: Εγώ σου λέω χθες κλάταρα, 7 και 4
2: το 4 το απόγευμα. Ακόμη ήταν μέρα έξω, γιατί νυχτώνει 8 και 20.
3: Εντάξει, παιδιά, κοίτα, η κούραση δική μου δεν είναι σωματική. Μπορώ να ανέβω βουνά. Το μυαλό μου έχει κουραστεί. Έχω κουραστεί να σκέφτομαι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε
3: μια εκτόνωση. Αλλά τι να κάνεις τώρα, δουλεύω και 7 στα 7.
2: Έρχεται καλοκαιράκι. Εγώ κοιμήθηκα 11. Το 11 είναι πολύ νωρίς για μένα.
1: Νωρίς.
2: Δεν είναι νωρίς το 11.
1: Χριστιανέ μου, ξυπνάς 5,5 ώρα.
2: Μία η ώρα κοιμάμαι κάθε μέρα και μετά γυρνάω το μεσημέρι και κοιμάμαι.
1: Και ξανακοιμά, συμπληρώνω.
2: Χθες κουράστηκα πάρα πολύ και κοιμήθηκα από τις 11 η ώρα και θα το προσπαθήσω να το τηρώ από εδώ και πέρα. Να κοιμάμαι 11
1: ναι,
2: η ώρα.
1: Ναι, κανονικά, εσύ μπορεί να κοιμάσαι.
3: Σας το λέω και εγώ καιρό. Από την αρχή τη σεζόν σας το λέω. Κοιμιάστε νωρίς. Είναι άλλο.
2: Εσείς που μας ακούτε, κοιμάστε ή ξυπνήσετε ακόμη. Λογικά για να μας ακούτε, ξυπνήσατε.
3: Έτσι. Και πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Και έχουμε βάλει θέμα στο γιαπές.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τους συντροφεύσουμε μέχρι να πάνε στις δουλειές τους.
2: Τελικά έχει πολύ πλάκα.
3: Πες μας σήμερα στο Για Πες και περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο 6937-949-949. Έχουμε βάλει τη λέξη την οποία την έχεις μάθει και τη λες λάθος.
1: Λοιπόν, για χρόνια έλεγα λάθος τον κροκόδιλο. Τον έλεγα κορκόδιλο.
2: Και με όλοι μας.
3: Αυτό είναι δύσκολο, όντως.
2: Και το κουρασάν. Κουρασάν.
1: Κουρασάν.
2: Ναι, τα παιδάκια τα μισά το λένε κουρασάν.
3: Να μην αναφέρουμε τη λουκανικόπιτα.
2: Μπράβο,
3: που τη λένε λουκανόπιτα όλοι.
2: Και νομίζω ότι είναι σωστό.
3: Είναι και σωστό.
2: Δεν είναι σωστό.
3: Λουκανόπιτα. Τι λουκανόπιτα.
1: Κοίταξε. Καλό είναι να μπερδεύεις αυτές τις λέξεις, γιατί αν μπερδέψεις τη βούρτσα.
2: Σωστό, ναι, σωστό.
1: Είναι, υπάρχουν χειρότερα αποτελέσματα.
3: Και είναι πολλοί που τον μπερδεύουν.
1: Είναι πάρα πολλοί που τον μπερδεύουν.
2: Να μην ξεχάσω να πω το ρο, να μην ξεχάσω.
1: Αφού δεν μπερδεύουμε αυτό, καλά είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Θέλετε να ξεκινήσουμε με αποκλειστικότητα, παιδιά, γιατί αυτή την εβδομάδα τρέχει το αγαπημένο μας.
1: Βεβαίως, εννοείται. Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να μ' αγαπάς. Μόνο εδώ στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός.

0: Μακριά δεν είμαστε, κοντά είμαστε. Δίπλα σας και στα αυτάκια σας μόνο.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: 8 και 10. Όλα στη φορά.
0: Δώσ' τα κούκλα μου, βγάζεις όλους στο σφυρί.
3: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης?
0: Τι έπαθε?
3: Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου, στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Και?
3: Στο ηφαίστειο Γιασούρ, λέει, που είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι ενεργό και συνεχώς εκρήγνεται. Δεν σταματά ποτέ.
4: Τι τα ηφαίστεια? Μα πες μου, τι βρίσκουν ωραίο στα ηφαίστεια?
3: Κινδύνευσα, λέει, σωματικά. Χαίρομαι πολύ, άνθρωπε μου. Άμα πας πάνω από τον κρατήρα που εκρήγνεται και τον κοιτά στα μάτια. Και το χειρότερο από όλα, δεν σας είπα. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα.
4: Ναι.
3: Και την ώρα που τον κοιτάνε κατάματα, τους λέει: ξέρεις, τώρα αυτό μπορεί να πετάξει λάβα μέσα στη μούρη σου.
0: Και πετάει λάβα?
3: Όχι.
4: Όχι, παραλίγο.
3: Πιάνουνε λοιπόν εκεί πέρα, λέει, ποιοι είστε εσείς, ξέρω εγώ, που μας φέρατε και αυτά, και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου.
4: Ανέκδοτο είναι αυτό.
3: Η φυλή που μένει στο νησί αυτό.
0: Για αλλά... να τους φάνε μάλλον και τους πήγαν να τους ψήσουν.
4: Μπράβο,
0: μέσα στο ηφαίστειο.
3: Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε. Και μας καθησύχασαν, λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
4: Ήταν και πολύ παλιά.
3: Ναι. Τους πληρώσανε και χρυσάφι. Κατάλαβε. Ναι, πριν 60 χρόνια.
4: Και να φοβάσαι να φύγει, μην σου λείψει κανένα δάχτυλο. Κανένα αυτή.
3: Να σε πάει ο
0: άλλο. Μάμα σε φάει, θα σε φάει ολόκληρο.
4: Κατευθείαν.
0: Δαχτυλάκι θα φάει μόνο.
3: Να σε πάει ο άλλο τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει, ξέρει, εμένα ο καλύτερο μου μεζέ είναι το μάγουλο.
0: Η γλώσσα. Η γλώσσα. Και τα αμελέτητα.
4: Μπράβο.
0: Ξέρει τι είναι τα αμελέτητα.
3: Παιδιά, γιατί να το πάθω εγώ?
4: Εγώ δεν ξέρω τι ωραίο βρίσκουν σε αυτέ τι αναλύσει. Είσαι στα ηφαίστεια. Ούτε στη Σαντορίνη στο ηφαίστειο δεν έχω πάει. Εγώ προσωπικά. Πολλοί κόσμος του αρέσει και το κάνει αυτό το πράγμα.
3: Είναι και ανενεργό όμως. Δεν είναι. Δεν
0: τι λες καλέ, δεν είναι ανενεργό τη Σαντορίνη στο ηφαίστειο. Απλά κοιμάται.
3: Ναι, κοιμάται. Αυτό θέλω να
0: πω.
3: Αυτό πέταγε λάβα κάθε 10 λεπτά και τέταρτο. Δηλαδή, πόσο επικίνδυνο. Γιατί να θέλω να ζήσω επικίνδυνα στη ζωή μου?
0: Κοίταξε, θέλεις να δεις, έχεις περιέργεια. Πώς είναι η λάβα, να το δω από κοντά, να δω.
3: Δεν θέλω, δεν.
0: Απλά ξέρεις, παίρνεις την ευθύνη ότι μπορεί να κάνει και κανένα μπραφ και να μην.
4: Να συμβείτε οτιδήποτε. Σωστό.
3: Σκέφτηκα εγώ όταν το διάβασα, δεν σας κρύβω, εμάς τους τρεις να μας έχουν πάει πάνω στο ηφαίστειο και να μας πει κιόλας, ξέρετε, είμαστε και κανεί.
4: Καλά, τελειώσαμε.
3: Τη μαγείρα σκέψτε.
4: Τελειώσαμε. Θα ψάχνουμε το 112 να καλέσουμε.
0: Του λέγα εγώ, δεν θα προλάβει να με φάσει εσύ, θα σε φάω πρώτο εγώ, φίλε. Γι' αυτό κάνε πίσω.
3: Να σε ξεπεράσω.
4: Όξορε.
3: Συνωμοσίες. Να τα αποδείχτηκε ότι το βίντεο που δείχνει το Michael Jackson μέσα στο λεωφορείο δεν είναι AI.
4: Πού ρε?
3: Έγιναν έρευνες και διαπιστώθηκε
0: ότι ο Michael Jackson ζει.
3: Λοιπόν, ο Michael Jackson ζει. Σας το λέω χρόνια τώρα.
0: Και εσύ ακούστηκε από μαροκάδες. Αυτό το άκουσα πριν στο ράδιο. Να μην το συζητήσω αυτό.
4: Για πες το.
0: Ας μην το ψάξουμε. Δηλαδή,
4: και επέμενε.
0: Γέλαγα μόνη μου με σένα, Φορτούνη, που έλεγες. Συγγνώμη. Για πλάκα τα ακούγατε. Όχι, έλεγε αυτή.
3: Θέλεις να σου δείξουμε το Viber με τον Αλέξανδρο ότι έχουμε 60 μηνύματα που λένε για τους παπαγαλοκάδες?
4: Με τρελάνανε με τους παπαγαλοκάδες.
0: Υπήρχαν οι παπαγαλοκάδες και βγάζαν μουσική. Δεν θα χώραζα και το CD.
3: Όχι, το πήραμε.
4: Το πήρες,
0: μωρί, το CD.
4: Έλα να με υποστηρίξεις, Μπέτη, γιατί με έβγαζαν τρελό πριν. Ότι δεν ξέρεις
3: τους παπαγαλοκάδες. Τώρα οι παπαγαλοκάδες είναι το ζήτημα. Ή ο Μάικλ Τζάξον που ζει, ρε παιδιά, τον είδαν σε ένα λεωφορείο.
0: Ο Μάικλ Τζάξον, μωρί.
3: Ο Τραβόλτα ζει. Ζει και βασιλεύει. Πήγε στις Κάνες και να.
0: Ο Τραβόλτα απλά τραβήχτηκε, έκανε lifting.
3: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός τώρα. Πες μας εσύ.
0: Βέβαια, ήταν να μην βγει ο Τζιμ Κάρι και διέλυσε το σύμπαν τώρα. Θα μας πεις, λέτε ότι όλοι ζούνε.
4: Εντάξει, ο Τραβόλτα το χρειαζόταν.
3: Ο Τζον Τραβόλτα, να πούμε στους ακροατές που μας ακούν, έκανε μια εμφάνιση στις Κάνες με ένα γαλλικό μπεωρέ. Γιατί όπως είπε ο ίδιος,
0: γιατί δεν έχει μαλλιά. Και ο Τραβόλτα κολλάει ένα περουκίνι εδώ και χρόνια.
3: Παιδί μου, ναι.
0: Τον μπεωρέ γι' αυτό τον έβαλε.
3: Θες να σου πω κάτι. Η μεγαλύτερη τέχνη είναι να κάνεις την ανάγκη άποψη.
0: Ναι.
3: Αυτός τώρα ήθελε να κρύψει το μαλλί που λείπει και σου λέει πήγε. Είπε ο ίδιος, ήθελε να θυμίζει Γάλλο σκηνοθέτη.
4: Ναι,
3: γιατί
4: ναι.
3: Τον κάλεσαν
4: ναι,
3: εκεί.
4: Και είχε χαλάσει
0: το αντί να πει χάλασε το περουκίνι, ήθελα να μιλήσω.
3: Δεν ξέρω εγώ για το περουκίνι, αλλά η Μούρη είχε γίνει φράπα. 18 χρονών έγινε ο
4: Τραβόλτα.
3: Καλός
4: είναι. Θα του πήγε δηλαδή.
3: Σαν όταν ήταν στον Κρίς.
0: Άλλαξε πολύ.
3: Ίδιος.
0: Καμία σχέση.
4: Δεν έχει γίνει το μάτι λίγο σχιστό έτσι.
0: Άλλαξε.
3: Όχι, εγώ κοίταγα πίσω από τα αυτή, δεν είχε γάματα. Έχεις μάθει πώς
0: δεν
3: να
0: τα
3: το
0: κάνω. Πίσω από τα αυτή που θα το δεις μόλις
3: εδώ,
0: το ράμα.
3: Εδώ, θα δω.
0: Δεν είναι μπροστά από τα αυτή, είναι πίσω από τα αυτή. Και μέσα στα μαλλιά τα κάνουν πια τα ράματα. Δεν τα κάνουν.
3: Αυτό δεν έχει μαλλιά. Δεν φαινόταν.
0: Στο πλάι έχει, πάνω δεν έχει. Πάνω
3: δεν φαινόταν να γραφεί. Θες να στον δείξω να δει, σου λέω κάτι άλλο έχει κάνει.
4: Τέλος πάντων, άνευ λόγω και αιτίας, εγώ δεν.
0: Ήπιε το φίλτρο νεότητας.
3: Δεν, εγώ του έχω στείλει μήνυμα.
4: Καθόλου όμως.
3: Πες μας τι έκανε, σου λέω, ρε Τζόνι. Ρε Τζόνι,
4: πες. Έως και αδιάφορος πλήρως.
3: Τι
4: να κάνουμε τώρα.
0: Πού λες μήνυμα, ο Τζόντροφος είναι γκέι καταρχάς.
3: Όχι, καλέ, δεν έστειλα μήνυμα για το. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι παντρεμένη γυναίκα.
4: Α, είναι.
0: Ναι, αλλά κρυφά.
4: Οπ, να τα.
3: Δεν με νοιάζει εμένα αυτό, ρε. Εμένα με νοιάζει που είναι φράπα.
0: Όπως και ο Will Smith. Και ο Will Smith κρυφά.
3: Α, τι,
4: τι λες, μωρέ.
0: Ο Will Smith τώρα εσείς με που κοιμάστε.
4: Τι λες, μωρέ.
0: Πάρε στους παπαροκάδες να ακούς. Άσε, πάρε
4: τι
0: να ακούς.
4: Τι Will Smith μας είπες τώρα.
0: Ο Will Smith είναι φαν γκέι, το λέει όλο το Hollywood. Δηλαδή,
4: φήμες.
0: Πρώτη φορά τα ακούτε.
3: Τι φίλε, τώρα δεν βγαίνει με την τέτοια που λέγαμε. Που με κάποια έβγαινε.
0: Ποια, μωρή, με την Jennifer Lopez.
3: Ναι.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, συνέλθετε λίγο. Είναι γκέι αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό είναι και στη Σαϊντολογία.
3: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει που είναι όλοι φράπα, κάτι κάνουν. Αυτό με νοιάζει, κατάλαβες.
0: Lifting κάνουμε.
4: Εντάξει, ο Will Smith είναι εγωιτευτικότατος.
3: Ωραιότατος κύριος.
4: Κύριος.
0: Να τον καλέσουμε, να τον τρατάρουμε ένα φοντάν.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Ψάχνουμε σήμερα για 300 ευρώ μετρητά. Κάποιον ή κάποια που να είναι Ταύρος.
3: Α, στο ζώδιο.
4: Στο ζώδιο.
3: Α, ο αδελφός μου, Σάββας.
4: Μπράβο, περίπου από 21 Απριλίου μέχρι 25, αναλόγως. Εντάξει, ποια χρονιά έχετε γεννηθεί. Ταύρος, στο ζώδιο.
3: Ωραίο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε τι στείλατε στο ναι. Για πες, τι λέτε λάθος. Εμείς λοιπόν είπαμε του λουκανόπιτα λουκανικόπιτα, κροκόδιλος κορκόδιλος και τα συναφή.
1: Application.
0: Η Αναστασία λέει καλημέρα. Η γιαγιά μου λέει αμύγδαλα.
1: Γάλα.
0: Αμύγδαλα. Δεν μπορώ τώρα να το πω.
1: Αμύγδαλα
0: βάζει το δέλτα πριν και
1: τα
0: το
1: χωρίζει.
0: Γράμμα μετά.
1: Δύο λέξεις, αμύγδαλα.
0: Ναι. Αμύγδαλα. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκι. Μαμά μου λέει το βρωμοκαίτιο αντί δρομοκαίτιο.
2: Πολύ το λένε.
0: Όπως επίσης το δέσπα αντί για βέσπα. Γενικά μπερδεύει το δέλτα με το βου.
2: Βέσπα.
0: Βέσπα αντί για βέσπα.
1: Φοβερό.
0: Αυτό ξέρεις, μπορεί να είναι και τέτοιο. Και...
1: Δυσλεξία.
0: Ναι. Λοιπόν. Οι γονείς μου λέει μετανάστες στην Αμερική. Η μητέρα μου η αγαπημένη της λέξη pretty. Μέχρι σήμερα τη λέει προύτη. Και ο μπαμπάς μου τη λέει τη λέξη hello, τη λέει yellow. Να είστε λίγο καλά, γιατί τους έχω μακριά στην Αμερική και μου λείπουν και τους αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν, Έφη, και στον μπαμπά σου που γιορτάζει σήμερα.
1: Να τον χαίρεσαι, Έφη.
0: Να είστε καλά, λέει, με κάνατε να κλάψω και να γελάσω πολύ.
2: Τι ωραία, τι γλυκό. Σας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε που μας το έστειλες.
0: Έλα, η Νικόλ έστειλε ένα φωνητικό για πάντα.
1: Για να το βάλουμε, να το ακούσουμε τι μας λέει.
2: Η Νικόλ.
3: Ναι. Μαλδίβες με Μαλδίβες. Έπρεπε να ξεκινήσω να ταξιδεύω επαγγελματικά για να το ξεμπερδέψω. Φιλάκια, καλημέρα σας. Φιλάκια στην Αθηνά μου περισσότερο και σε εσάς.
2: Αγάπη μου, Νικόλ Κλαδά, η καλύτερη ομαδάρχησα και αρχηγός ever. Πήγαμε μαζί Γερμανία.
1: Α, μπράβο.
2: Όλοι περάσαμε. Σε
0: ένα άλλο
2: πολύ.
0: Που μπερδεύουν και το έκανε και η κόρη μου, το φερμουάρ το λέει θέρμουάρ. Από το φου το λέει θου. Πολύ
2: είχα
0: ωραίο.
2: Είχα μια δασκάλα που μου έλεγε βρε Αφινούλα, βρε Αφινούλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι λέξεις που λέω λέει λάθος η Δέσποινα και ακόμα και σήμερα είναι το καταρχήν και καταρχάς.
2: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, εγώ ακόμα που μου το έχουν εξηγήσει, δεν έχω βρει ποια θα πρέπει να χρησιμοποιώ. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά λάθος.
2: Όχι,
0: δεν ξέρουμε.
2: Είναι, ναι, θέμα
1: δεν ξέρουμε πότε χρησιμοποιείται.
0: Δεν ξέρουμε πότε χρησιμοποιείται το καταρχήν και πότε χρησιμοποιείται το καταρχάς.
1: Το καταρχάς είναι για αρχή.
0: Κατά τις αρχές νομίζω είναι το καταρχάς.
1: Το καταρχάς είναι... Τώρα, ξεκινώντας, να σου πω στην αρχή της πρότασής μου, καταρχάς. Και καταρχήν είναι ότι το λέω επειδή έχω αυτές τις αρχές. Έχω αυτή την άποψη, αυτή την πεποίθηση.
0: Α, ναι.
2: Ναι, άρα... το καταρχάς δηλώνει χρόνο, το καταρχήν δηλώνει τρόπο. Mm. Κατάλαβες. Το καταρχάς δηλώνει χρόνο.
1: Το σημαίνει καταρχάς πρώτα είναι τώρα, παιδί μου.
2: Πρώτα
1: για αρχή.
2: Αρχικά.
1: Ξεκινώντας, να σου πω.
2: Το καταρχήν δηλώνει τρόπο. Δηλαδή είναι ως θέμα αρχή. Καταρχήν.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα στο παρεάκι. Αρκετά μεγάλη κατάλαβα ότι δεν είναι ράντες το σωστό, αλλά τυράντες. Νόμιζα ότι λένε αυτός φοράει τις ράντες.
1: Γι' αυτό.
0: Κατάλαβες. Ότι αυτός φοράει τις ράντες. Ναι, αλλά είναι τυράντες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή λέει τις αυγόφετες, τις λέει αυγουλόφετες.
1: Το καλύτερο.
0: Η γιαγιά μου λέει καταπληκτικό. Πολύ ωραίο.
1: Στείλτε μας κι άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τύπου σαρδάμ, προφορικά.
2: Μία γιαγιά πολύ αγαπημένη μου, της φίλης μου της Χαρούλας, έλεγε τον Μπεμπερλί. Για το
4: ένα φυλαδί.
0: Αυτό.
4: Ένα
1: τι.
4: Φυλαδί. Συγγνώμη.
0: Όχι.
2: Ένα γκαζάκι.
4: Ένα γκαζάκι.

0: έχετε γράψει, έχετε. Τι να σα πω τώρα.
1: Οριάσει.
0: Ο Βαλάντης λέει αυτό που σου παίρνουν όταν είσαι στο νοσοκομείο και σου ναι. βάζουν τον καθετήρα.
2: Μπράβο.
0: Εγώ λίγο ούτε το να λέει. Το γράψω, ούτε να το πω. Μπορώ και το λέω κρατητήρα. Κρατητήρα, κρατητήρα. Ο Αντώνης λέει, η μάνα μου λέει, το διάβασα στο GBB.
2: Βέβαια, εκεί.
0: GBB.
2: Στο GBB.
1: Το chat. Λοιπόν,
0: η Μάρτζη λέει, καλημέρα, εγώ από μικρή αντί να πω παϊδάκι, έλεγα παγιδάκι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, η κόρη μου, λέει η Σταυρούλα, λέει συχνά την τσιχλόφουσκα, τη λέει τσιφλόκουστα.
2: Δρομοκαίκιο.
0: Και Βαρδιλογιάννης Παπαδέρλες.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο βέβαια το άφησα για το τέλος. Μας το έστειλε ο Ηλίας και λέει: εμένα η μάνα μου αντί να πει θέλω μπούτια ξεκοκαλιασμένα, τα λέει ξεκολιασμένα.
2: Λοιπόν, καταπληκτικό.
1: Έλα, δεν είχαμε άλλα. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, στέλνουν και άλλα.
2: Το σιδεράκι καβλιτζέκι.
0: Η κόρη της την ντομάτα τη λέει γκομάτα, την πεθερά τον υπέρηχο υπέροχο και την τενοντίτιδα τεντονίτιδα.
2: Αυτά είναι σούπερ, τα ωραία.
1: Σούπερ.
2: Αυτά παθαίνουμε με το ίντερνετ, το οποίο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι έφηβοι περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη να εξερευνήσουν το ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα στον εαυτό τους και να εκφράσουν τη σκέψη τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα λοιπόν στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, μου στείλε και ο άντρας μου ένα που το έλεγε ένας γνωστός του. Αντί να έλεγε πει σκλήρινση κατά πλάκας, έλεγε σκλήρινση Καζαμπλάνκα.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε λοιπόν για κίνηση και καιρό. Αλλά να σας πω ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Οι υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βούφου που σηκώνει τον drone.
3: Λοιπόν, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Από νότια ξεκινάμε πρώτα. Είναι χάλια η κατάσταση από το Ελληνικό στην Παραλιακή να πας μέχρι τον Πειραιά, όλο το κομμάτι αυτό. Και από βόρεια τώρα, αν πάμε πάλι, έχει μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς κόμβους της Αττικής Οδού. Και στη Λυκόβρηση και Βρυλίσια Γέρακα εκεί πέρα Ανθούσα. Τώρα, η Κηφισία στο ανωδικό ρεύμα έχει ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο με πυκνή ροή και ανεβαίνοντας στη Συγκρού επίσης. Με πυκνή ροή. Το κέντρο θέλει προσοχή και τέλος, ο Κηφισός ετούτη εδώ την ώρα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, έχει μποτιλιάρισμα που ξεκινάει πάλι από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεο.
27: Ο καιρός σήμερα.
4: Κείτε τον καφέ, κυρία μου, ρουφίχτε.
0: Να το γυρίσω.
4: Γυρίστε το, μπράβο. Κούνε το έτσι, μπράβο. Για να δω εγώ το.
0: Ορίστε.
4: Τι βλέπετε, καλέ? Βλέπω ένα ελάφι.
0: Ελάφι?
4: Ναι, ένα ελάφι βλέπω.
0: Μήπως επειδή ζω έξω, εκτός από την Αθήνα?
4: Όχι. Το ελάφι συμβολίζει την ηλιοφάνεια.
3: Εντάξει.
4: Αλλά βλέπω έχει πάνω από το κεφάλι του κάτι.
0: Κέρατα?
4: Όχι, δεν είναι κέρατα, δεν είναι κέρατα. Σύννεφα. Πω σύννεφα που έρχονται τα απόγευμα. Τι,
0: θα με βρουν μπόρες?
4: Θα σας βρουν λίγες μπόρες τοπικές. Πού μένετε?
0: Μενίδη
4: μπορεί και να έχει μπόρα. Μπορεί και να έχει μπόρα στο Μενίδη. Πω, τι βλέπω, ένα Σαββατοκύριακο βλέπω.
0: Τι?
4: Ένα Σαββατοκύριακο.
0: Βαρύ.
4: Να βάζεις τη ζακέτα, να μην τη βάζεις.
0: Ποια ζακέτα, τα σήκωσα τα σημερινά.
4: Βλέπω πολύ δύσκολο καιρό το Σαββατοκύριακο. Έξι τα μποφόρ, ένα έξι βλέπω.
0: Έχω να πλύνω και να κάνω πράγματα.
4: Ω, παπα, βάλε στεγνοτήριο, δεν θα σου στεγνώσουν ποτέ. Το λέει, το φλιτζάνι ξεκάθαρα.
0: Το λέει.
4: Ναι, θα έχει υγρασία.
0: Τι άλλο λέει, τι άλλο λέει.
4: Μου δείχνει εδώ πέρα κάτι σαν. Σαν κορυφή να ανεβαίνει.
0: Ναι. Βάσανα.
4: Όχι, δεν είναι βάσανα. Είναι επιτυχία, είναι μεγάλη.
0: Επιτυχία.
4: Έρχεται επιτυχία τώρα. Τότε θα έρθει. Σε ένα τέρμινο, σε δύο τέρμινα θα τα μάθουμε τα νέα. Θα μας τα πούνε.
0: Θα μας τα πούνε άλλοι.
5: Πώς σας φέρνει το καφέ της μητέρα?
0: Σκατά.
3: Και τελειώσαμε.
0: Το αγαπημένο μου.
3: Και αφήστε
0: το αγαπημένο μου. Λοιπόν, καλέστε τώρα 2-10-68-35-7-22. Γιατί μπορεί η κίνηση να υπάρχει, μπορεί ο καιρός να έρχεται κακοκαιρία, αλλά έρχεται και η μαντάμ.

0: Καλώ τη.
1: Hello.
0: Good morning. Good morning.
1: Λίγο down morning. Σήμερα.
0: Τι? Ναι, I'm very, very down.
1: Very down.
0: Why? Very down. Very Why? Tired. Very tired.
2: Κουρασμένη είστε, Madame Balkira.
0: Έχω πάρα πολλού πελάτε. Πάω, έρχομαι. Μου έχω ρουφήξει το μεδούλι.
1: Υπάρχουν και αυτέ οι σημαίε.
2: Πότε θα ξέρετε
0: ότι υπάρχουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το life coaching δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Όχι.
0: Πρέπει να σηκώσει όλο τον Ατλάντα πάνω σου.
1: Σωστό.
0: Όλη τη γη δηλαδή. Πρέπει να σηκώσει όλα τα βάζαρα του καθενό. Θα μου πει η δουλίτσα σου είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ εξαντλούμαι.
2: Ναι.
0: Μου ρουφάει όλη την ενέργεια για να ανεβάσω εσένα, να ανεβάσω τον άλλον, να ανεβάσω τον παράλλον. Ναι. Πέφτω εγώ.
2: Ναι. Ποιον έχετε ανεβάσει τελευταία, ας πούμε, πείτε μας.
0: Τους πάντες έχω ανεβάσει.
2: Ναι. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, που σας κουράζει.
0: Κάθε μέρα καταρχάς με κουράζει γιατί πρέπει να ανεβάσω τον Γιώργο Τολιάκα και δεν του βάζουν κάτι γράμματα μπροστά στη μούρη.
2: Ναι.
0: Και ξεφρίζεται και τσακώνεται και κάτι. Και πρέπει να πάω εκεί να τον ανεβάσω, να μιλήσω με το κανάλι.
1: Να ανεβάσετε τα γράμματα πιο πάνω.
0: Να ανεβάσω τα γράμματα. Να του δώσω μια ηρεμία του ίδιου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ κάποια στιγμή φτάνω στα όρια μου, ξαντλούμε. Δεν μπορώ.
2: Εδώ ο ίδιο έφτασε.
0: Θα φύγω, θα πάω τη μαμπορή.
2: Πώ λέει ο Λιάγκα, 1,5 μήνα έβγαινε.
1: Να ανεβάσει
2: το σπίτι μου να πάω.
0: Ναι, να φύγει, να πάω τον Γιάννη. Έτσι λέει ο ίδιο, κάθε μέρα τα λέει.
1: Να ανεβάσει και το μέτωπο του Τζον Τραβόλτα τώρα.
0: Μετά Τραβόλτα τραβήχτηκε. Μόνο του. Έχει κάνει λίγο.
2: Τραβήχτηκε.
0: Ε, βέβαια, τι έκανε.
2: Τι έπρεπε να ρωτήσουμε κανένα. Πε
0: μα και εσύ ότι πιστεύει ότι βγαίνει άλλο μπροστά σ' άλλον.
2: Όχι, εγώ το γιατρό του θέλω να μάθω ποιο είναι γιατί τραβήχτηκε καλά.
0: Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να πα αυτό που πήγε η Chris Jenner. Είναι πολύ καλό για το
2: σώμα. Όχι, η Chris Jenner δεν θέλω γιατί ξανάπεσε.
0: Αυτά είναι βλακίε. Δεν είδε που βγήκε η ίδια και τα ανέρεσε όλα και είπε δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον γιατρό μου. Βγήκε και τα ανέρεσε όλα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν τα βλέπετε εσεί.
2: Δεν τα βλέπουμε.
0: Τα βλέπω εγώ όμω.
2: Μάλιστα, γι' αυτό κουράζεται.
0: Κουράζομαι, δεν μπορώ να έξω κάθε φορά.
1: Πετάει ο γαϊδαρό. Πετάει.
0: Πετάει. Σε λίγο θα πετάει και ο γαϊδαρό εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν. Φορτώνε,
1: ναι.
0: Θα παίξουμε τι θα κάνουμε.
1: Βεβαίως, αμέσως, χαλά, εγώ χατήρι. Nailed it.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Good morning.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
3: Ντέμι με λένε.
0: Ντέμι, από το Δέσποινα.
3: Όχι, από το Δήμητρα.
0: Δήμητρα, yes, Ντέμι.
2: Πολύ μ' αρέσει.
0: Ντέμι, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, για να δούμε. I have the need to touch you, to love you, to take care of you. I have the need to kiss you, to believe you, to talk to you. I have the need to live for you, to adore you desperately. I confess.
1: Το τελευταίο.
3: Να μιλήσω.
0: Of course.
2: Ναι.
3: Είναι αυτό που λέει έχω ανάγκη να σε
0: κάνω. Γεια σου ρε Ντέμι.
2: Φίλε που το βρήκες.
0: Αφιερωμένα εξαιρετικά. Δώστε ρε Φορτούνη.
1: Ρε φίλε το έχει ευδενή. Τίνη.
0: Αγιά ευδενή. Έχω την ανάγκη ρε.
4: Έχω ανάγκη να ζω για σένα. Να σε λατρεύω.
3: Λατρεύω απεγνωσμένα.
0: I confess.
1: Το μονογό. I confess.
2: Τι τραγουδάρα μας έφερες, Madame Bakira. Τι τραγουδά. Υπέροχη η Ντέμι.
0: Το βαλάντικα τον έχω κάνει personal training.
1: Κέρδισες, Ντέμι.
2: Κέρδισες, Ντέμι μου, 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Αν είσαι φανατική πίτσα lover και cheese lover, διάλεξε την πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Καλά, είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Αυτή να πάρεις με τη γραβιέρα νάξου, είναι εκπληκτική.
1: Μπράβο.
3: Το σημειώνω.
2: Ναι.
0: Ντέμι.
2: Ναι, φοβερή.
0: Ντέμι, εκεί είσαι. Ντέμι, εκεί είσαι. Bye-bye. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το. Θέλεις παιχνίδια, πάρ' το. Θέλεις λεφτάκια, πάρ' το.

0: ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε αγορά λοιπόν των 5 ευρώ με τη MasterCard μπαίνουμε αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε τα καταθήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Θα πάμε ως τις 10, ρυθμός 9.49, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα και θα φύγουμε εμείς, εντάξει?
3: Βεβαίως.
2: Συμφωνήσαμε και αμαρτία ούκα έχω, που έλεγαν και οι παλιοί.
4: Αμαρτία θα έχουν οι ποιητές μας σήμερα, γιατί θα τους εμπνεύσουμε με τη λέξη που θα βάλουμε. Λοιπόν, είναι η καλύτερη και η πιο συχνά αυτή που μας μπερδεύει όλους λέξη. Οι Μαλδίβες, λοιπόν, θα είναι η λέξη που θα βάλετε στο ποίημα σας. Μαλδίβες, σκόπος είναι να γράψετε ένα ποίημα και όταν σας πούμε να καλέσετε να μας κάνετε να γελάσουμε. Και να κερδίσετε, ο νικητής αυτής της εβδομάδας που προκύπτει από κλήρωση που θα γίνει αύριο, κερδίζει δώρο ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα από το e-Βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα. Το e-Βάπτιση θα το ξέρετε, γιατί τρέχει μια προσφορά εκπληκτική. Εάν γίνεσαι κουμπάρος για γάμο, να ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις σετ κουμπάρου για γάμο από 144 ευρώ. Ξέρετε τι έχει ένα σετ κουμπάρου μέσα? Δίσκο, κανάτα, ποτήρι και τα στέφανα γάμου, πάνω από 1500 σχέδια. Επίσης, στο e-Βάπτιση θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βέρες γάμου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κλείνετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά στο 210-26-26-370 για να πάτε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους ή κάνετε την αγορά σας πανεύκολα στο www.evaptisi.com.
2: Ωραία! Λοιπόν, και Μαλβίδες να γράψουν δεν πειράζει.
4: Έτσι θα χορεύουμε στο γάμο σας, να μας καλέσετε.
3: Κουμπάρε μου, είναι
4: κουμπάρε μου, κουμπάρε μου, πάρε πακέτο. Φθηνό και ωραίο. Γράψτε το ποίημα σας όμως πρώτα, Ρακέλ, έτσι. Ρακέλ. Θέλουμε πολλούς ποιητές σήμερα να πάρουν τηλέφωνο.
2: Πολλούς.
4: Η λέξη Μαλδίβες είναι ωραία, βανταδόρικη.
2: Ναι. Οι Μαλβίδες.
4: Πείτε το και λάθος. Ναι, πείτε το και λάθος
2: και να το πείτε μη σωστό θα το πάρουμε, να ξέρετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, φεύγουμε προς το παρόν. Ερχόμαστε με Dr. Betty. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι.
3: Και με το τρίτο στοιχείο του ραντάρ.
2: Και το θέμα είναι σοβαρό.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για sexting.
2: Ωραία, ναι, να καταλάβω κι εγώ τι είναι
3: τώρα
2: αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί τόσα sexting... χρόνια το ακούω και δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Είναι
2: τι?
1: Μηνύματα, ναι, που στέλνει ο ένας τον άλλον.
2: Μηνύματα.
1: Που έχουν να κάνουν, όχι, σεξουαλικά μηνύματα.
3: Έχει συγκεκριμένη ορολογία.
1: Σεξουαλικά μηνύματα.
3: Συγκεκριμένα
1: το
3: πράγματα.
1: Οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία.
3: Συμφωνήσω κατευθείαν.
1: Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, ναι, και να δημιουργήσει και μια απίστευτη ένταση που θα κάνει το πραγματικό σεξ ακόμα καλύτερο. Γιατί? Γιατί μπορεί να ντρέπεσαι να μιλήσει βρώμικα στον σύντροφό σου απευθεία.
2: Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά ναι, υπάρχουν άνθρωποι
1: υπάρχουν που ντρέπονται. Μπορεί να είναι και στην αρχή τη σχέση,
3: ναι,
1: να μην ξέρει τι του αρέσει.
3: Ναι.
1: Όμω. Ετοιμάζει, αυτό είναι, πώς να σου το πω, είναι ο μεζές,
3: το
1: sexting,
2: ναι, ετοιμάζει,
1: που ετοιμάζει, γιατί τι κάνει, στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις στο τηλέφωνο, μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τετατέτ, οπότε το στέλνεις γραπτός, και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα, γιατί το διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις ότι το λέει αυτός, ενώ αν στο πει live μπορεί να ξενερώσεις κιόλας,
3: σωστά,
1: που λέει ο λόγος.
2: Άντε ρε παιδιά, δηλαδή τι μπορεί να στείλεις, ας πούμε.
1: Καταρχάς μπορεί να φέρεις τα ζευγάρια πιο κοντά.
2: Ναι.
1: Βέβαια, γιατί θα χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια οικειότητα. Ξεκινάς, ας πούμε, μπορεί να γράψεις σε θέλω.
3: Αυτό δεν είναι και εσύ τώρα.
1: Θα ξεκινήσεις με το σε θέλω.
3: Α,
1: μετά,
3: ναι,
1: θα γράψεις με ανάβεις.
3: Ναι.
1: Μην γράψεις μόνο με ανάβεις.
2: Ναι. Γιατί τότε το correct κάνει κάτι τέτοια.
1: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
2: Ναι.
3: Κοίτα.
2: Πού φτάνεις, δηλαδή, φτάνεις σε σημείο.
3: Θα σου πω, το sexting, το sexting κυρίως, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, για μένα έχει να κάνει με οδηγίες. Κατευθύνεις προς τα εκεί που θες το πας. Και λες.
1: Και προετοιμάζεις και το έδαφος.
3: Και προετοιμάζεις το έδαφος και το κατευθύνεις. Και δείχνεις τι σου αρέσει και λες, εγώ θέλω να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
3: Όταν θα μπω,
1: ναι,
3: θα συμβεί εκείνο.
1: Λοιπόν, κάτσε να
3: καταλαβαίνεις, γράφε σημείο.
1: Όταν,
3: ναι,
1: θα θέλω να θα γίνει αυτό.
3: Μπράβο.
1: Τι φοράς.
3: Όχι, τι θα φοράς.
1: Τι φοράς τώρα. Τι φοράς τώρα.
2: Λοιπόν, όταν θα μπω, θέλω να
1: έχουν. Σου έρχομαι.
2: Όταν θα μπω, θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πληθεί τα πιάτα.
1: Έλα ρε, μην τρίζομαι εδώ.
2: Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
3: Άστρο, τα πλύνουμε στο χέρι μα είναι.
1: Έλα τώρα. Το σεξ είναι δυνατό εργαλείο.
2: Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Επίσης, μπορείς να ανακαλύψεις και πτυχές της σεξουαλικότητά σου με το σεξ που μπορεί να τις ήξερες.
2: Δηλαδή,
1: ρε παιδί μου, ή ο άλλος αν το κάνει και, ναι, σε κατευθύνει. Μπορεί εσύ να είσαι ντροπαλή στην αρχή. Μπορεί, ναι, να σ' αρέσουν οι βρισχές και να μην το ξέρεις.
2: Τώρα, αυτό είναι δύσκολο να σου αρέσει κάτι και να μην το ξέρεις. Σε την ηλικία
1: να
2: που
1: είσαι...
2: είμαστε.
1: Όχι στην ηλικία που, ναι, είμαστε, μιλάμε γενικώς για τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί γελάς, Βασίλη?
3: Με τις βρισχές. Να αρχίσει ο άλλος να σου ρίχνει. Πινελίκια.
2: Πινελίκια. Καλά, για να λες τι έκανα, ρε μου. Τι έχω κάνει τώρα.
1: Σιγά, δεν το ξέρω. Θα τα πλώσω τα ρούχα.
3: Και να σου δίνω το πινελίκια. Λες τι έκανε.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Άναψες.
0: Τρίτο στοιχείο.
1: Κόρωσε.
2: Τώρα μετά.
1: Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα τον νικητή ή την νικήτρια. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι Ταύρος στο ζώδιο. Που γιορτάζει σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Σούπερ.
1: Και να έχει και γενέθλια και σήμερα.
2: Γενέθλια και γιορτή μαζί, γιατί η Μπέτη έτσι τα έχει.
1: Εντάξει τώρα. Έχει συναντήσει πολλές 15 Αύγουστο να έχουν γενέθλια και γιορτή.
2: Ναι, είναι ταμένη. Λοιπόν,
1: ταμένη.
2: Γενέθλια σήμερα, γιορτή σήμερα, κάποιον
3: σε 5
2: ή κάποια.
3: Λεπτά από τώρα,
1: γενέθλια,
3: ναι,
1: γιορτή σήμερα, ναι, και αν έχει και γενέθλια και γιορτή θα είσαι και Ταύρος. Έτσι δεν είναι.
2: 300 τα ευρώ τα μετρητά.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά προθεσμία στο 210-68-35-722 για να καλέσετε, για να βρείτε, αν είστε ο νικητής να μας το πείτε, για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.
4: Πάρε με και δίκιο, πάρε με και

0: Αχ, χρήμα δεν βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Χρήμα, κρίμα, κρίμα.
1: Θα μαζευτούν πολλά αύριο για Παρασκευή. Θα τα δώσουμε μαζεμένα.
0: 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που του θέλω του ραντάρ, να έχει τίποτα εύκολο να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι, αύριο.
0: Βέβαια, κρίμα είναι. Παρασκευή. Τώρα στεναχωρέθηκα σήμερα. Ήταν και γιορτή.
2: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Δεν πήρε κάποιο τηλέφωνο και μας έλεγε ότι είναι από τη Σάμο.
1: Είναι από τη Σάμο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: είναι
1: να είσαι εντός Αττικής για να κερδίσει.
0: Πήρε και μια κυρία που τα παιδιά της είχαν τα στοιχεία αυτά, αλλά τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Πρέπει να βγει ο νικητής στον αέρα. Τι να κάνουμε.
3: Εγώ περίμενα ότι κάποιον θα βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο έναν τίτλο. Μόνο και μόνο για... θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Οι άντρες που δίνουν στις συντρόφους τους λουλούδια δεν μένουν καραφλοί.
0: Εντάξει.
1: Τι αυτό άλλο είναι. Θα κάνουμε για να πάρουμε ένα λουλούδι. Μέχρι έρευνες βγάζουμε ότι θα καραφλιάσετε. Μπα και φιλοτιμηθείτε και μας φέρετε ένα κοτσάνι, ρε, ένα κοτσάνι.
3: Ρε, το Πανεπιστήμιο Κόρνελ το έβγαλε.
1: Τα ακούτε? Μπουκέτα.
0: Τα ανθοπολία θα το βγάλανε αυτό σίγουρα για να πουλήσουν λουλούδια. Δεν εξηγείται. Γιατί παίζει πολύ καράφλα γύρω-γύρω.

0: Οκ, κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα και με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store εντελώς δωρεάν. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, εμείς σε λίγο φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και λέσχη των καμένων ποιητών. Θέλουμε λοιπόν, Βασίλη, να γράψουν ένα ποίημα.
2: Είπαμε με τη λέξη Μαλδίβες. Τώρα, αν το πείτε και Μαλδίβες, εμείς θα το περάσουμε.
1: Δεν,
2: σωστό.
1: Δεν έχουμε θέμα εμείς. Ούτως ή άλλως και εμείς τόσα χρόνια λάθος τη λέγαμε. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν λέξη για να μπείτε στην κλήρωση της Μαλδίβες στο ποίημα μέσα, για να μπείτε στην κλήρωση για τα ρολόγια, έτσι, δύο ρολόγια δεν δίνουμε.
0: Βεβαίως, δύο ρολόγια, 160 ευρώ το καθένα.
1: Αύριο θα κληρωθούν. Ναι. Έχουμε ήδη τους νικητές μέχρι χτες. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το σημερινό και τον αυριανό για να δούμε αύριο ποιος θα κερδίσει.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
15: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούμπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Πάμε!
24: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο πατέρα σου.
28: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
29: Ενισχυτικό και φυσικό.
30: Osteomove.
31: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
34: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
35: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
36: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλή. Στο ρυθμό 949.
37: Ρυθμός 949.
1: Και επειδή ο καιρός όσο πάει φτιάχνει, μην κοιτάτε που μπορεί να χαλάσει το Σαββατοκύριακο. Από εβδομάδα θα ξαναφτιάξει και θα αρχίσουμε τώρα και τα ταξιδάκια στα νησάκια. Γιατί καλοκαίρια, σε καλοκαιριάζει. Αν λοιπόν έχεις πρόβλημα με την ναυτία και στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση η ναυτία, εσύ βάζει το νησιώτικο να μου πήρε.
2: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, Μπέτη, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Λοιπόν, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά κυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Άντε. Και καλά ταξίδια να έχουμε, παιδιά.
38: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Θα φτάσετε στον Πειραιά, θα φτάσετε με ποτηλιάρισμα. Δεν ξέρω αν πάτε για να πάρετε πλοίο. Έχει μέσα εκεί κίνηση, όπως και το ποτάμι από Ιωνία μέχρι Εγάλεο. Τώρα, το κέντρο συνήθως είναι πυγμένο. Η άνδος της Πειραιός μετά τον Γκάζι προς τα πάνω. Και τέλος, η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς το Φλίσμο. Προς το Φλίσμο.
39: Ο καιρός σήμερα.
1: Ρούφα μια ρουφηξιά καφέ ακόμα, γιατί έχει κάτι στο κατακάθι. Μπράβο. Τώρα λοιπόν βλέπω ηλιοφάνεια. Έχει ανοιξιάτικο καιρό, που αυτό σημαίνει ότι που και που μπορεί να βγάλει μπόρα.
0: Βλέπω το απόγευμα λίγα σύννεφα και μπορεί να έχει τοπικές βροχές. Βλέπω το Σαββατοκύριακο, δύσκολα, δύσκολα θα βγει ο ήλιος. Πιο πολλά σύννεφα, πιο πολλή υγρασία, πιο πολλές μπόρες. Έχε μαζί σου ομπρέλα. Αυτό θα σου πω μόνο. Έχε μαζί σου ομπρέλα.
1: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες για να υποδεχτεί τους ποιητές που θα γράψουν ένα ποίημα με τη λέξη Μαλδίβες μέσα. Θα μας κάνουν να γελάσουμε και θα κερδίσουν, θα μπείτε στην κλήρωση για τα δύο ρολόγια.
3: 7 με 10 στα παπάκια μας.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα μπορεί να μην είναι, είναι Πέμπτη. Και η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λέσχη. Ποια είστε, παρακαλώ?
2: Είμαι η Νατάσα. Παίρνω πρώτη φορά, έχω λίγο άγχος.
0: Α, μην αγχώνεσαι. Ποιος ο λόγος να αγχώνεσαι? Τι θα γίνει, θα
2: μπεις. Έχω προλάβει δύο τετράστιχα να γράψω.
0: Για δώστα, Νατάσα, δώστα με φόρα, κορίτσι μου.
2: Ωραία. Στο διαδίκτυο τον είδα. Είχα ανάγκη κουβεντούλα. Μπούρου μπούρου όλο το βράδυ. Ερωτεύτηκα και πάλι. Τις Μαλδίβες μου είπε έλα. Θα κεράσω μπομπονέλα. Μην μοιάζει για τα άλλα. Έλα τζάμπο κοπελάρα.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ
3: ωραίο.
0: Καλέ.
3: Τι είναι το μπομπονέλα που δεν ξέρω?
0: Άστο, τι είναι το μπομπονέλα? Τι λες τώρα, εσύ, Φορτούνη?
2: Είναι πιο νέο.
0: Είναι το παγωτό το οποίο.
3: Α, το γλυκούλι.
0: Ναι. Το μπομπονέλα.
3: Το σπρώξε
0: γλύψε.
3: Το χειροκρότημα.
0: Νατάσα, δεν έπρεπε να ντρέπεσαι καθόλου. Είσαι καταπληκτική ποιήτρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες και που μας ακούς. Και καλώς ήλθες στη Λέσχη μας, κούκλα μου. Βέβαια. Παίρνεις το membership. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
4: Good morning.
0: How are you this morning?
4: Oh, I'm fine, thank you.
0: Θεάρα. Τρελαίνομαι που κάνουμε και μαθήματα αγγλικών. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Ελένη που πήρα και χθες.
0: Μπράβο, Ελένη, νάτι. Τρελαίνομαι που έχουμε καινούριους ποιητές. Ναι, και εγώ τρελαίνομαι.
3: Κέρδισες χθες, Ελένη?
4: Ορίστε.
0: Όχι.
3: Δεν κέρδισε
0: η Ελένη χθες, αλλά ήταν πολύ δυνατή.
4: Όχι, μπήκα στην κλήρωση.
0: Α, μπήκε εσύ, Ελένη. Μπράβο, ευχαριστούμε που ξαναπήρε. Τι να πει, εννοείται. Ελένη, για δώσ' το κούκλα μου.
3: Τη είπαμε και ήρθε.
4: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
4: Πάντα είχα ένα στόχο και επιτέλους πλέον το έχω. Αύριο πάω στις Μαλδίβες, τα μαλλιά να κάνω βίδες. Να αράξω στην αιώρα, δίχως να κοιτάω την ώρα. Όλη μέρα να με ντύρλα και να αφήσω πια τη μύρλα. Άμα θες, έλα κι εσύ να τα πίνουμε μαζί. Να χορεύουμε Bob Marley και όλο βόλτες με τη Harley. Και άμα σου έρθει καμιά ζάλη, ρίξε και ένα πεντοζάλι.
0: Μπράβο, δυνατή! Αγαπάμε!
5: Μιλάμε, Ελένη,
0: στα
5: χρόνια
0: βαθιά.
5: Πολλά!
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια
4: να
0: πολλά
4: γιορτάζει το κορίτσι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη μου. Να σε καλά.
3: Έχεις κατοχυρώσει τη συμμετοχή σου από χθες. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Okay.
0: Πάμε στην επόμενη ποιήτρια ή επόμενο ποιητή. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Ονομάζομαι
0: Δέσποινα. Δέσποινα είναι πιο τέτοιο ποιητρία, πιο intellectual. Έλα, Δέσποινα.
2: Μπράβο στην Ελένη, πολύ ωραία το κλίμα.
0: Πολύ ωραία.
5: Μπράβο, εννοείται.
3: Το μικρόφωνο σας.
0: Για να δούμε εσύ λίγο, να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Δεν μιλάς πολύ κοντά στο ακουστικό.
5: Ναι. Για
0: πάμε.
2: Τι Μαλδίβες, τι Μαλδίβες, ούτε λούτσα δεν με πήγε. Πάντα καρμίρι στήσουν. Και έκλεινα τα μάτια, μα έφτασε η ώρα να κάνω εγώ κουμάντα. Τη μάνα σου σε στέλνω να τρώσω τα περάκια. Έμαθα τα νέα σήμερα από τα παπάκια.
0: Πολύ καλή! Μπράβο σου, κοπέλα μου!
5: Δέσποινα, καταπληκτική. Καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε. Δεν μα έχει κάποιο έτσι σήμερα όμω τρελάνει, α πούμε, εξητάρει.
5: Να πούμε ότι εδώ είμαστε. Ναι,
3: για πάμε.
0: Έχουμε πολλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Στέλλα που κάλεσε και χθες.
0: Α, η Στέλλα. Για εδώ στο κουκλά μου. Έλα, Στέλλα.
2: Ήτανε σήμερα και η λέξη Μαλδίβες, οπότε εμπνεύστηκα κατάλληλα.
0: Εμπνεύστηκες για δώστο. Ήταν η λέξη μάλλον.
2: Λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα ορεινό που τσούφλανε το αρχοντικό χωριό. Μες στα γύρια και στα πρόβατα, μες στην κουτσουλιά και το σκατό. Άρμεγα κοιτάιζα τα ζωντανά μέχρι τα 28. Μέχρι που ένα πρωινό, στο παζάρι το επαιτειακό, γνώριζα τον Δημητρό. Με έβγαλε ραντεβού στο καφενείο, στο χωριό. Με κέρασε σβάν τηγανιτό και τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Μου ήρθε καούρα, μου ήρθε τάση για εμετό. Και αμέσως αποφάσισα να την κάνω από εδώ. Μου λέει, μανάρι μου, σε θέλω τώρα εδώ. Τι πρέπει να κάνω για να σε στεφανωθώ? Κοιτάω μια αριστερά και μια δεξιά. Η ματιά μου έπεσε στην παλιά TV που έπαιζε σκορδά. Έδινα μάξι κούρσα χαμηλό, αλλά χαίστηκα γιατί έχω 4x4 αγροτικό. Το δεύτερο το δώρο ήταν Μαλδίβες, σε ξενοδοχείο εξωτικό. Και έπεισα τον Δημητρό, το δύσμηρο, να στείλει μήνυμα χρεωστικό. Ήρθε μετά από λίγο η απάντηση θετικιά και από κουτσούφλιανη βρέθηκα Μαλδίβες να κάνω μια υπέροχη βουτιά.
5: Πολύ δυνατή! Πάρα πολύ ωραία!
0: Story με, ολόκληρο τέλος τα πάντα. Μπράβο.
5: Ολόκληρο story. Πολύ μπράβο, δυνατή, βούκλα, ευχαριστούμε δυνατή. Πάρα πολύ.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε.
6: Έλα ρε παιδί μου.
0: Χρόνια πολλά αγόρι μου.
3: Χρόνια πολλά Κωστή.
6: Ευχαριστώ.
0: Πού είσαι ρε Κώστα, κάτι κότες ακούω πουλιά.
6: Μισό, να κλείσω το Bluetooth. Τώρα καλύτερα.
5: Είχες πολύ καιρό να πάρεις. Τι έγινε, πού
6: χάθηκε. Πήρα και χθες να γράψω ένα κατεβατό, αλλά δεν προλάβε να με βγάλετε.
0: Άρεσε.
6: Είχα γράψει όλη την πραγματικότητα του Έλληνα οδηγού μέσα σε ένα πείμα.
0: Έλα ρε εσύ Κωνσταντίνε, πώς το χάσαμε.
5: Σήμερα έγραψες.
6: Το χρωστάω.
5: Έλα,
3: σημείωσέ το να το έχουμε.
5: Ναι.
3: Πάμε στο επόμενο.
6: Σε πήγα στις Μαλδίβες να φάμε καραβίδες. Σε πήγα και στα Φίτζη για Σολομό με ρύζι.
0: Έτσι.
6: Κρεπούλες λιγουρεύτηκες. Σε πήγα στο Παρίσι. Τυπούρα στη Σαντορίνη να βλέπουμε τη Δύση. Κι ύστερα Καλιμάρμαρο να ακούσουμε τη Δύση. Σε πήγα στη Χαβάη να φάμε ανανάδες. Και από Τζαμάικα και από εκεί Τζαμάικα να φάμε και φουρμάδες. Φάγαμε. Έμεινα τα πει. Άσε που από σεξάκι δεν είδα προκοπή. Πάμε λοιπόν τώρα στο εξοχικό στη Λούτσα να κάνουμε οικονομία, να φας και μια δικό σας σωριά.
3: Αχ, ωραίο.
0: Παιδί, τι ωραίο.
3: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
5: Στο εξοχικό στη Λούτσα θα γίνει και δουλειά.
3: Προηγήσε νομίζω.
0: Για τις Μαλδίβες και αυτά, στη Λούτσα θα γίνει και δουλειά.
5: Πάμε
0: τώρα σου λέω.
3: Μας πήγες και Αιγαίο, μας πήγες και Λούτσα.
0: Για μήνες στη γραμμή.
7: Πήρες τα κύματα
6: από
5: το Αίγαιο. Βέβαια μένεις στη...
3: Ο Κωνσταντίνος, πάμε.
5: Με τέτοια Λούτσα εξοχικό.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, ο Παύλος.
5: Έλα,
0: θα
5: Παύλε.
0: Γίνει τώρα τιτανομαχία.
5: Έλα, ρε, Παύλε.
0: Θα γίνει τιτανομαχία.
5: Έχουμε δύο από τους καλύτερους ποιητές αυτή τη στιγμή. Στη...
8: Είμαι και χωρίς παιδιά τώρα μέσα.
0: Τώρα, χθες δεν σ' ακούγαμε, ρε Παύλο. Χθες προχθές, πότε ήταν χαμός γινότανε.
3: Let's go.
8: Τα αγαπάω. Λοιπόν, πάμε.
0: Δώσ' το.
8: Άργησα να έρθω να σε βρω γιατί είχε ο δρόμος traffic. Μπήκα στο σπίτι και έβλεπες National Geographic. Πότε θα πάμε διακοπές, μου είπες στις Μαλδίβες. Τρελαδικές, δεν έχω μια, ούτε για μικροφίλες. Κάθε καλά και άλλαξε να δεις άλλο κανάλι. Αφού το πούμε στο χωριό, εμείς θα πάμε πάλι. Το μάτι σου υγράθηκε και έσχισε ένα δάκρυ. Άντε και με κατάφερες, θα πάμε νέα μάκρυ. Αγάριστε, ανεπρόκοπε, με έριξε από το Λύκειο. Τρελάθηκε από την τσιγκουνιά. Θα πάω δρόμο καίκιο. Άσε τις τρέλες, μπουμπού, και κόλπα μη μου κάνεις. Σου είπε κανείς ότι είμαι εγώ ο Βαρδιλογιάννης. Μαύρα μουνιά τα φαλ φύγατε με το σπαγκορανένο. Το μπούλο παίρνω γρήγορα, σιγά μην περιμένω. Φύγε νωρί και πήγαινε διακοπές με έσπα. Εγώ θα πάω στο χωριό καβάλα σε μια δέσπα.
0: Τέλειο!
5: Πολύ καλό.
3: Τώρα τι να πούμε.
0: Τέλειο, έχει βάλει μέσα και το.
3: Όλο.
5: Γίγαντες, οι γίγαντες σήμερα.
3: Έχει βάλει όλη την εκπομπή.
5: Σήμερα παλιοί καινούργοι γράφουν ιστορία. Πολύ δυνατή και
0: τι
5: οι
0: να
5: δύο.
0: Κάνουμε,
3: ο Παύλος έχει, μπει στην κλήρωση.
5: Κανένας δεν έχει μπει. Μόνο
8: δεν έχω μπει.
3: Έπρεπε να μπει.
0: Ναι.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά και ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ καλός.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
5: Ό,τι θέλετε. Ψηφίστε εσείς, εγώ είμαι ζυγός, δεν μπορώ να αποφασίσω.
0: Α, μωρή και εσύ, είπαστε, δεν το μπαλάκι σε εμάς.
3: Όχι, αυτή τη στιγμή. Σήμερα πρέπει να κερδίσει ο τέτοιος ο Παύλος.
0: Εντάξει, ό,τι πει ο Φωτίνος.
5: Έβαλε και όλη την εκπομπή μέσα σε μία τέτοια.
3: Έχει ο Κωνσταντίνος.
5: Έβαλε και όλη την εκπομπή μέσα σε ένα τέτοιο.
0: Κωνσταντίνε, είσαι καταπληκτικός, το ξέρεις, γιορτάζεις κιόλας. Γιατί να τους βάλουμε και τους δύο ρε εσύ, Αλέξανδρε.
3: Αν δεν έχουμε αύριο νικητή, θα βάλουμε τον Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει, έτσι θα κάνουμε.
5: Ή να ξαναγράψει πείμα αύριο.
3: Ή να ξαναγράψει για να μπει.
5: Κωνσταντίνε, θα σε περιμένουμε αύριο.
6: Ναι, εδώ παρόν.
3: Μπράβο.
5: Έγινε.
3: Φιλιά.
0: Και αν δεν το έχεις πες το χθεσινό.
6: Ναι.
3: Λοιπόν,
5: φιλάκια.
3: Παύλε, κέρδισες.
0: Ωραία,
5: Λέσχη.
0: Ο Παύλος κέρδισε. Να σε καλά, Παυλίτο μου, και αύριο η Λέσχη επιστρέφει.

0: φτάσαμε στο φινάλε μας. Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας, σας βάλαμε μέσα και τώρα εμείς σιγά σιγά μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας και πάμε σε άλλη παραλία.
1: Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντής μασού της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό. 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Πότε πήγε 10 η ώρα,
2: ρε παιδί.
1: Πήγε.
2: Χαμπάρι δεν πήραμε. Εγώ βλέπω τη μαντόγα στερά του που έρχεται απ' έξω και το καταλαβαίνω. Αλλιώς ξεχνιέμαι.
1: Έγινε. Αύριο εμείς ραντεβού 7 με 10, ναι. Παρασκευούλα.
0: Να κλείσει η εβδομαδούλα ωραία. Να κληρώσουμε να πάρετε τα δώρα σας.
1: Θα έχουμε
0: με ραντιλέσχη. Το ραντάρ θα έχει 4.50. Χαμός θα γίνει αύριο. Θα κλείσει ωραία η εβδομάδα μας.
2: Τα φιλιά μας, παιδιά.
0: Πολλά φιλιά, bye bye.
3: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι εδώ!
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Ελένη, χρόνια πολλά Ντίνα, Τίνα, Έλενα. Έχουμε και εμείς τη δικιά μας εδώ την Έλενα, την Τάντζελο. Έχουμε και Κωνσταντίνο εδώ στο, στο marketing. Έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και Κωνσταντίνες. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιον στο περιβάλλον σας. Όλο και κάποιος Κωνσταντίνος θα βρίσκεται. Και με Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά. Αργυρό θα ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι που έχει τη δημητική του αυτό το όνομα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 2. Υπέροχος καιρός εκεί έξω, μέχρι και 27 λέει θα φτάσει. Αλλά αν έχεις να πλύνεις, να απλώσεις μπουγάδα, με την απλώσεις, γιατί βροχές αναμένονται από το απόγευμα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Είναι αυτό το τραγούδι από τα κλασικά του Μαζονάκη, τα ωραία αυτά, τα παλιά, τα 90s. Εντάξει, τα λατρεύω. Όσες φορές και να τα ακούσω, δεν τα βαριέμαι. Γιώργος Μαζονάκης στο ρυθμό 949, εδώ στο ρυθμό. Είσαι πάντοτε συντονισμένος ή συντονισμένη. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Θα το λέω συνέχεια αυτό, διότι. Σήμερα γιορτάζετε πολλοί και πολλές και έχετε την τιμητική σας, οπότε θα το λέω και θα το ξαναλέω σε περίπτωση που δεν τα ακούσατε από κάποιον ακόμα σήμερα. Τώρα θα λέω και θα ξαναλέω ότι εάν έχεις μία απρόσμενη έκπληξη, και μάλιστα όχι ωραία έκπληξη, καθόλου καλή, καθόλου ευχάριστη, σε περίπτωση που το κινητό σου κάτι πάθει, ρε αδερφέ, χαλάσει, σπάσει, δεν αγχώνεσαι. Εγώ θα αγχωνόμουν βέβαια, όπως και να έχει, γιατί τέτοιος τύπος είμαι. Αλλά μετά, όταν θα έβλεπα λίγα μέτρα παραπέρα εκεί πέρα, με το που βγαίνω από το σπίτι, ένα κατάστημα Γερμανός, θα ήξερα ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται εκεί, άμεσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Οπότε έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, έχεις και το κινητάκι σου μια χαρά, με εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Τι να πεις, Πέγκιζίνα θα πω εγώ τώρα. Άμυνα έρχεται και μας ανοίγει όλες τις άμυνές της στον αέρα. Και εδώ που τα λέμε, και ποιος δεν βάζει άμυνα? Και τι θα ήμασταν άμα δεν βάζαμε άμυνα και δεν παίζαμε ρόλους? Όχι σε όλους, όπως λέει το τραγούδι. Επιβιωτικός μηχανισμός είναι αυτός, τόσοι άλλους.

0: Το λατρεύω αυτό το remix και τη Γαρμπή, εσένα μόνο στο ρυθμό 949 και ένα μόνο να έχεις στο μυαλό σου σε περίπτωση που είσαι κάπου εκεί έξω, έχεις φάει κάτι και έχεις λεωρθεί και λέει «Τουν, να χωθεί, να χώνεται μαύρη ώρα και η στιγμή που με ήβρε». Τι να το κάνω ρε το μπλουζάκι, τι να το κάνω. Και είναι και κάτασπρο. Και είναι και κόκκινη η σάλτσα που έχει πέσει πάνω. Στον άνεμο να χαθεί να χάνεται. Αυτά λέω εγώ από μέσα μου. Γελάς εσύ τώρα μάλλον, αλλά είσαι γελασμένος εάν πιστεύεις ότι καταστράφηκε το μπλουζάκι. Όχι, γιατί έρχεται η Ariel, η οποία έχει λανσάρει ένα νέο προϊόν. Το Ariel The Big One Pod. Είναι το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ. Είναι δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών σωματωμένων ενισχυτικών και αφαιρεί δύσκολες λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες ορμές και ορμές. Και ορμές και ορμές, μη σου πω, και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών. Επίσης, να σου πω ότι σώζει από κάθε καταστροφή και από κάθε πω που λέμε κάθε φορά όταν λερωνόμαστε. Πολύ ωραίο αυτό. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται η Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, Απών και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο ρυθμό 949 φυσικά που αλλού.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάβρας.
2: Οι αγάπες πονάνε. Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by The E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: ελληνικός.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλώς τους, καλημέρα, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, χρόνια πολλά Κωνσταντίνο και Ελένη. Με Δέσποινα Βανδύ θα ξεκινήσω, με Να Μ' Αγαπάς, ολοκένουργια αποκλειστικότητα, ολοκένουργιο τραγούδι στο ρυθμό 949. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια. Και να κάνω και ένα remind, γιατί αύριο πρωί, που ξέρεις, εκεί που κάθεσαι, μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα συγκεντρώσει τρία χαρακτηριστικά, τρεις προϋποθέσεις για να κερδίσει 450 ευρώ μετρητά στα παπάκια, στο πάμε πρωινό δηλαδή. Αν σήμερα για παράδειγμα είσαι Ταύρος, γιορτάζεις σήμερα σε Ελένη Κωνσταντίνο ή Ελένη και έχεις και τα γενέθλιά σου σήμερα, θα έπαιρνες 450 ευρώ. Οπότε το ραντάρ επιστρέφει αύριο, 300 συγγνώμη, άρα προσθέτεις την μπάγκα, αλλά 150 και πας στα 450. Οπότε να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά αύριο για να πάρεις τηλέφωνο και αν πληρήσεις προϋποθέσεις, να τα κερδίσεις κιόλας.

0: Θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να μείνεις εδώ στο ρυθμό 949, γιατί αμέσως μετά το break έρχονται 10 στη σειρά με Θοδωρή Φέρη και είπες, Μαρίνα Σπανού, Κωνσταντίνο Αργύρο και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Και να μην μείνεις εκεί, σε περίπτωση που το κινητό σου πάθει βλάβη, να πας γρήγορα στο Γερμανό. Να μου πεις γιατί. Γιατί είναι πολύ απλό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, γρήγορα στο κατάστημα. Οπότε, πάνω από 95.000 περιστατικά σου λέει το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Οπότε, τι κάθεσαι και περιμένεις, πήγαινε στο Γερμανό σε περίπτωση που λέει και η Αναβίση. Σε πάρα πολύ λίγο παρέα, μείνε μαζί μου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
14: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
11: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν.
15: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει

0: Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλησπέρα, καλησπέρα, αλάθος μου, καλημέρα, 11 και 3 είναι κουκλίτσα μου, θα μου πεις, τι μου λες καλησπέρα μου, δεν είμαι σήμερα στα καλά μου, να ξέρετε, έχω χάσει την ώρα, έχω χάσει το μέτρημα, χορεύω μόνη μου. Γενικά είναι μια μέρα έτσι που είμαι στα app μου και εγώ όταν είμαι στα app μου χάνω το χρόνο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, περνάμε καλά. Θοδωρής Φέρης, είπες αμέσως τώρα και περισσότεροι καλλιτέχνες χωρίς καμία διακοπή. Πριν όμως να μην σε ενημερώσω για 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ που μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης. Βεβαίως, Be Well Festival 2026 by Allwin έρχεται στην Αθήνα για 2 μέρες, γεμάτες ενέργεια και εμπειρία. Τέλεια πάρτις, καλλιτέχνες. Έκπληξη, θα είναι πιο δυνατό από ποτέ. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Σας τα προδίδω εγώ από τώρα και εγώ εκεί θα είμαι και τις 2 μέρες. Έχω να σας πω πολλά πράγματα. Εισιτήρια ticketmaster.gr.

αγαπημένος Νίκος Βέρτης στο ρυθμό 949, που αλλού. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα μέχρι και τις 2, διανύοντας τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν μας εξηγήσει η Ρία Ελληνίδου τι είναι αυτό που πρέπει να εξηγηθεί, να εξηγηθώ κι εγώ με τη σειρά μου και να πω ότι αν ψάχνεις στρώμα για το κρεβάτι σου, αν ψάχνεις κρεβάτι, μιας και που το είπα, σαλόνι, προσφορές και ωραία πράγματα, ωραία έπιπλα, τότε θα πας στα έπιπλα Γκάντ, στη Λεωφόρο Κηφισίας 129, γιατί εκεί έχει 4 ολόκληρους ορόφους, όρεξη να έχεις, να πας να δεις ένα χώρο τεράστιο 800 τετραγωνικών μέτρων και να φτιάξεις αυτό ακριβώς που θες, όπως το θες. Ναι, καλά άκουσες, να το φτιάξεις, γιατί έχεις τη δυνατότητα και να φτιάξεις αυτό που θέλεις σε περίπτωση που έχεις σκεφτεί κάτι, ρε παιδί μου, έχεις δει κάτι από το Pinterest και λες τώρα εγώ θα πάω να δω τα έπιπλα που θέλω, αλλά θέλω και να το φτιάξω όπως θέλω. Εξηγήστε μου εσείς πώς θα το φτιάξω αυτό, εσείς που δεν κρίνετε τη δική μου, ας πούμε, αισθητική. Πήγαινε στα έπιπλα Γκάντ, λοιπόν, στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι και θα τα βρεις όλα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι και εσύ να μου προσέχεις τη Μαρία μου, θα σου πω Αντώνη. Αντώνη, το νου σου στη Μαρία. Σας το αφιερώνουμε πολύ αγάπη αυτό το τραγούδι. Μας ακούνε κάθε μέρα τα παιδιά εδώ. Είχα ένα μήνυμα τώρα από δύο καλά φιλαράκια μου. Και όπου κι αν είστε, να ακούτε Ρυθμό 949. Και έτσι σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, παιδιά μου. Ήλιους, δεν ξέρω, είστε Κύθνο, είστε Αθήνα, όπου κι αν είστε, εμείς είμαστε παρέα εδώ για αφιερώσεις, για τραγούδια, για όμορφες στιγμές. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, τώρα, πριν βγούμε σε σύντομο break και πριν απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Σταν και Νίνο που έρχονται, να σου πω για την ΕΚΟ, που είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης. Το περιμένουμε πώς και πώς πάρα πολύ αυτό. Το δρόμενο δίνει την εκκίνηση για μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Ακούστε τώρα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium η 98, ακόμα καλύτερη τιμή και διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη της ΕΚΟ Smile. Οπότε να ξέρεις, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει την ανώτατη αίσθηση οδήγησης και την οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω, εσύ μείνε εδώ, γιατί έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έρχονται πολλά όμορφα πράγματα και πληροφορίες και θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για sexting. Το οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία. Είναι ο μεζές.
3: Το πρώτο
2: sexting. Ετοιμάζει, γιατί τι κάνει. Στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τα τέτα. Οπότε το στέλνεις γραπτός. Και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα. Γιατί το διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις ότι το λέει αυτός. Ξεκινάς, ας πούμε. Μπορεί να γράψεις σε θέλω. Μετά θα γράψεις με ανάβεις. Μην γράψεις μόνο με
4: ναι, γιατί το autocorrect κάνει κάτι τέτοια.
2: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
3: Και το κατευθύνεις και δείχνεις τι σου αρέσει και λες εγώ θέλω να συμβεί αυτό. Όταν θα μπω θα συμβεί εκείνο.
4: Όταν θα μπω θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πληθεί
2: τα πια. Έλα ρε, μην τα
4: είσαι με δόντια. Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.
14: Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
15: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα. Μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούση. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
21: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
22: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
21: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
24: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Καλώς τους, καλησμέρα, καλησπέρα πήγα να πω, δεν σήμερα δεν έχω το, δεν το έχω με το χρόνο, 11 και 47 πρώτα λεπτά, ακόμα καλημέρα λέμε, έχουμε τουλάχιστον 12 λεπτά να λέμε ακόμα καλημέρα, γιατί πολλοί από εσάς μπορεί και να μην ξυπνήσατε ακόμα, πες ότι ξενυχτήσατε, πήγατε κάπου, να μην την πω εγώ την καλημέρα, θα την πω, έχω 10 ολόκληρα λεπτά. Λοιπόν, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες μας φτιάχνουν τη διάθεση, ξεκινώντας με Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παρά. Και αν θέλεις και εσύ παράφορα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής 24 Μαΐου, για πού? Για το ένα μωρό για τρεις με σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσάλου, με Διονύσια Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Ελένη Καρακάση, στείλε τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 693-7949-949. Εγώ θα πάω.
1: πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: αυτό στον Ονίνο, έρωτά μου, κλασικό τραγούδι αγαπημένο, που αλλού παίζει στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ναι, θα την ξαναπώ την καλημέρα, γιατί είναι 11:59. Τα έχω βάλει σήμερα με το χρόνο, δεν καταλαβαίνεις. Έχω χάσει τα μυαλά μου. Νομίζω ότι είναι 2 η ώρα ξαφνικά. Ότι μια νομίζω ότι είναι 11, μια νομίζω ότι είναι 10. Τρελαίνομαι, που λέει και η Αναβίση. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί γιορτάζετε πάρα πολύ. Και επειδή έτσι γιορτάζετε σήμερα, δεν ξέρω, έχετε κανονίσει κάτι εσείς οι γιορτάζοντες? Θα μας βγάλετε εμάς κάπου έτσι έξω? Το λέω γιατί έχω και πάρα πολλές γνωστές και πάρα πολλούς γνωστούς με αυτό το όνομα. Εάν δεν έχετε κανονίσει κάτι, μπορείτε να κανονίσετε την 5η 4 Ιουνίου. Μα καλά, θα μου πεις, Μουρλέγκο είσαι, σήμερα είναι η γιορτή μου. Εντάξει, μωρέ τώρα. Λίγες μέρες πιο κάτω και τι έγινε. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Τι είναι αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ? Το ξέρετε. Έρχονται καλλιτέχνες και μας μεταφέρουν σε ένα ωραίο mood, καλοκαιρινό, πανηγυριώτικο, έτσι όπως ακριβώς μας χρειάζεται. OPA Festival Powered by They. Στη σκηνή Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Τραρότα, Σουρλουλού, η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή, γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και καλοκαιρινή ενέργεια, και φυσικά έχει και stand-up στοιχεία μέσα, γιατί συντονίζει ο αγαπημένος Θωμάς Ζάμπρας. Και αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου τώρα να δεις τι θα κάνεις. Στο Instagram του soundis.gr μπορείς να λάβεις συμμετοχή και να γίνεις και εσύ μέρος του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλαδιού της πόλης. Soundis.gr είναι η λύση. Και η λύση, το χάπι για την μελαγχολία, για τη μοναξιά, γενικά για τα δυσάρεστα συναισθήματα που πάνε και έρχονται, είναι ρυθμός 949. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις σου έρχομαι με 10 στη σειρά.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: της ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδική. Και στιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Είσαι εδώ!
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
16: Mastercard Day!
11: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
16: Ναι!
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
18: Να δω!

0: εστιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους.

0: Επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα. Μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
4: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Όσοι δεν με ακούγατε πριν, είχα λυσάξει με το καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Περίμενα να περάσει η ώρα 12, όσοι ήθιστε, από εκείνη τη στιγμή και μετά λέμε καλησπέρα. Όχι, εγώ είχα λυσάξει να τα πω νωρίτερα, να πω νωρίτερα την καλησπέρα. Λες και δεν υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που ξυπνάνε λίγο πιο αργά. Και στις 11.30 και στις 12 παρά πρέπει με το ζόρι να τους ξυπνήσουμε. Να τους πούμε καλησπέρα. Έχει περάσει η ώρα. Όχι. Κατά του καλησπέρα και του καλημέρα και του καληνύχτα. Με, σχετικά με τις ώρες, με τα ωράρια. Τρέλα, μην με ξεσυνερίζεστε σήμερα. Με έχει πιάσει μια τρέλα, μια παράκρουση. Και μπορεί να μην είναι Δευτέρα, όπως θα μας τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά τι είναι, είναι Πέμπτη. Που σημαίνει ότι είναι δίπλα στην Παρασκευή. Που σημαίνει ότι η Παρασκευή είναι δίπλα στο Σαββατοκύριακο. Που σημαίνει ότι μαύρα κοράκια, άσπρα κοράκια. Σήμερα δεν είμαι στα καλά μου. Είμαι στα καλύτερά μου όμως, γιατί ακούω επιτυχίες.
2: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή. Δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 949. Θέλω να σε δω, ή αλλιώς το τραγούδι της μετάνοιας που λέω εγώ, της πραγματικής μετάνοιας, διότι αν κάποιος σου ζητήσει συγγνώμη, είναι η απόδειξη και η απάντηση. Όταν κάποιος σου λέει ότι από τότε που χάθηκε το συγγνώμη, βρέθηκε μάλλον το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Οπότε οι στίχοι αυτού του τραγουδιού, τι έχω πάθει σήμερα, περιγράφουν πώς είναι αυθεντικά κάποιος να ζητάει συγγνώμη και να το έχει μετανιώσει. Τώρα, θα το μετανιώσεις σίγουρα, αν ακόμη δεν έχεις πάρει τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από Πούμα στα Zacred Stores, από φανταστικά έτσι Νουνού. Τα ξέρουμε όλοι, τα φανταστικά, για μία ακόμα φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού με όλη μας την οικογένεια, και μας κάνει δώρο αυτή τη συλλεκτική μπαλίτσα για να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου. Τώρα θα μου πεις πώς μπορεί να τη διεκδικήσω. www.nunudiagonismos.gr. Ανεβάζεις τις αποδείξεις σου και κερδίζεις αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Επίθεση. Σήμερα δεν είμαι καλά. Σας τα έχω πει. Όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ νωρίς το πρωί, θα λέτε τι έχει πάθει αυτή. Ένα μίνι εγκεφαλικό. Τι την έχει έβρει τη δόλια, την κακομήρα, δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά είμαι όλο σαρδάμ σήμερα. Και έναν ενθουσιασμό έτσι ανεξήγητο να μου πει. Τώρα, γιατί είμαι ενθουσιασμένη. Γιατί έτσι. Ποιος ξέρει. Έξω είναι ο καιρός. Καλό δεν τον λες, γιατί έβγαλε μία συννεφιά τώρα και μάλιστα από ό,τι λένε θα γίνει και πιο άγριος σε πάρα πολύ λίγο, και για να μην γίνουν άγρια τα πράγματα γενικότερα, τι χρειάζεται να κάνεις? Να αποταμιεύσεις, να μου πεις τι τρομερή σύνδεση είναι αυτή, από πού το πήγα από τον καιρό στην αποταμίευση, ούτε και εγώ ξέρω. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι με τη Συνάπη ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Τι είναι ο Συνάπη? Αποταμιευτικός λογαριασμός που μπορείς να βάζεις τα χρήματά σου στην άκρη ή ό,τι θέλεις να τα κάνεις εσύ, βρε αδερφέ. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. www.snappybank.com για περισσότερα. Για περισσότερες επιτυχίες συντονίζεσαι εδώ και δεν πας πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης? Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
3: Ήταν και πολύ παλιά. Δηλαδή, να φάσει να φύγει, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο.
2: Να παιδιά. Σε πάει ο άλλος τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει, ξέρεις, εμένα ο καλύτερός μου μεζές είναι το μάγουλο.
3: Η γλώσσα.
2: Η γλώσσα. Και τα αμελέτητα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Το Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε?
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
19: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
20: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες. Δεν μ' αγαπούσες, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, να μ' αγαπάς από την άλλη, λέει η Δέσποινα Βανδύ. Είναι καμιά φορά και απάντηση το ένα τραγούδι στο άλλο. Τώρα να μου πεις το να μ' αγαπάς. Είναι ένα τραγούδι καινούριο από τη Δέσποινα Βανδύ, το οποίο το άκουσες για πρώτη φορά εδώ στο ρυθμό 949 σε αποκλειστικότητα, γιατί εκτός από επιτυχίες έχουμε και αποκλειστικότητα, όχι να το πενευτούμε. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό το τραγούδι? Γιατί το έχετε ζητήσει πάρα πολύ στο Viber από την Δευτέρα που παίζει και είναι αφιερωμένο και στο Γιώργο και στον Πέτρο και στον Ηρακλή και στην Σταμίνα, τι όνομα είναι αυτό, που μας έστειλε μήνυμα για να ακούσει αυτό το τραγούδι, αλλά προς το παρόν υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να ακούσουν Γιώργο Σαμπάνη και δεν μ' αγαπούσε. Δυναμική μπαλάντα στο ρυθμό 949 και αμέσως μετά Πέτρος Ιακωβίδης και ο Δός Τσιμίτσι.
26: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μόνο τρελή δεν πρέπει να είσαι για να ξενυχτάς τα βράδια Σαλονίκη εδώ Jimmy Ski, αλλά να είσαι πάρα πολύ γλετζές ή γλετζού, αυτό ξέρω εγώ. Εντάξει, φανταστική διασκέδαση εκεί, όπως φανταστική διασκέδαση και η χαρά σου βιώνοντας το Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 24 μπορείς να δεις τις τεράστιες προσφορές που έχουν σε αγαπημένα designer brands, Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, πάρα πολλές δεκάδες μάρκες, γιατί και θα είναι διασκεδαστικό, αλλά και θα έχεις και να φας, να ξαποστάσεις και να βρεις όλα σου τα αγαπημένα σύνολα που θες να πάρεις, γιατί καλοκαίρι έρχεται στο Designer Outlet, designeroutletathens.gr για περισσότερες πληροφορίες και για περισσότερες επιτυχίες. Μένεις εδώ και δεν πας αλλού, επιστρέφω με 10 στη σειρά.
1: Big Wave Festival by Allwyn, 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και

0: βρήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
0: Πολλά, σεγιόρ Μάκη!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: Ναι, έλα Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica, you at your best.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, ταυτιζόμαστε και αγαπάμε. Να μ' αγαπάς με Δέσποινα Βανδύ αμέσως τώρα, πριν όμως από αυτό να σου κάνω ένα remind για την 3η 26 του Μαγιού στο Καμπαρέ Athens, νύχτα εκτός ρυθμού, έρχεται, powered by the E φυσικά, με την Ήβη Αδάμου στο ρόλο του συντονιστή, εννοεί το Θοδωρής Μαραντίνης. Και αν θες διπλές προσκλήσεις να μπεις και εσύ σε αυτό το μοναδικό event, στέλνεις στο soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής σου και έρχεσαι και απολαμβάνεις από κοντά αυτό το exclusive live.
0: Ρυθμός.

διανύουμε την τέταρτη και τελευταία ώρα με τις επιτυχίες μας. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ αμέσως μετά Ξελογιάστρα και η Βιαδά μου. Και για μια Ξελογιάστρα θέλω να σας μιλήσω εγώ, για το Gossip Girl, το οποίο κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 στο Μακεδονία TV σου κρατάει παρέα μια κοπέλα, το ξέρετε. Ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, Gossip Girl, η καλύτερη παρέα γεμάτη με σκάνδαλα για την elite του Μανχάταν. Εμείς εδώ μπορεί να μην έχουμε σκάνδαλα, έχουμε όμως επιτυχίες που αγαπάμε και λατρεύουμε. Η Βιαδά μου αμέσως τώρα.

0: χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά εδώ στο ρυθμό 949. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σου θυμίσω ότι αν έχεις, ρε παιδί μου, ένα feeling για τον επόμενο μήνα και λες πρέπει να ξεκινήσω από ταμίευση, θα το κάνω, αλλά κάτι σε κρατάει, λες τώρα πού να, και πόσο δύσκολη διαδικασία και πώς θα το κάνω. Stop. Η Snappy είναι ένας λογαριασμός online που σε λίγα λεπτά διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Βεβαίως, έχεις τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό σου που μπορείς να βάζεις τα χρήματά σου στην άκρη για ό,τι θέλεις να πετύχεις. Θες, ρε παιδί μου, ένα ταξίδι, θες να πάρεις κάτι ή απλώς θέλεις να νιώθεις αυτό το «έχω κάτι στην άκρη κάθε μήνα, νιώθω άνετα». Έτσι λοιπόν είναι ο αποταμιευτικός λογαριασμός σου που είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο www.snappybank.com και δες περισσότερα και άκου περισσότερα στο ρυθμό. Σε λίγο έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προ... προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι!
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
26: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
27: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν απολαύσουμε το Θοδωρή Φέρι που έρχεται με το είπες, που το αγαπάτε πάρα πολύ, ξέρω ότι αγαπάτε πολύ και τις νύχτες, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Τι γίνονται εκεί? Α, τα καλύτερα, τα καλύτερα. Αυτή τη φορά θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε όσα έγιναν και όσο τραγουδήθηκαν παρέα με τον Πάνο Κιάμο σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες με συντονιστή το Θοδωρή Μαραντίνη στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο στις 23 του Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Χορηγός της βραδιάς ήταν όπως πάντα η Love and Vos by Δήμητρα Κατσαφάδου και φυσικά ο ρυθμός 949 ήταν εκεί. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν για σήμερα. Ετέλευσε το μυστήριο. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς τώρα θα δώσουμε ραντεβουδάκι για αύριο στις 10 μέχρι και τις 2 και θα φύγω με μια ελπίδα, με μια προσδοκία που μπορεί να γίνει αληθινή. Γιατί ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, είναι να το ρωτάς. Grand Prix Week. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απόψε το βράδυ στις 8 μην χάσεις ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Grand Prix Week, φυσικά στον Αντένα, φυσικά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έρχεται με το δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί με το μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τη διεκδίκηση του απίστευτου επάθλου των 300.000 ευρώ. Έχει πολλή ένταση, έχει πολλή αγωνία, έχει μεγάλες ανατροπές, οπότε τι θα γίνει? Θα κερδιθούν αυτά τα 300.000 παίκτες που ρισκάρουν να πάρουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης. Σήμερα λοιπόν στον Αντένα στις 8. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της μέρας σας. Είμαστε ακόμα στην αρχή και έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης με την τρέλα του, με το κέφι του, με την τζακπινιά του, με όλο αυτό που είναι ο Γιάννης, να σου φτιάξει τη διάθεση μέχρι και το απόγευμα. Σε φιλώ, σε αγαπώ. Bye!
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Wow.

0: Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αχ, αγάπη μου.

0: αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέσα στο κέφι με ακούς. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο πριν το σουκού, γλυκοχαράζει η ξεκούραση και το γλέντι. Λίγη υπομονή, μια Παρασκευή έμεινε. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά, όχι happy birthday. Ένα τραγούδι για τη γιορτή δεν έχει βγει, ρε παιδιά. Πέραν τούτου όμως, θα πω χρόνια πολλά, όχι τραγουδιστά, γιατί είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά αρχικά στη μαμά μου Ελένη. Χρόνια πολλά στην Ελένη Μενεγάκη, στην Ελένη Ράντου, στην Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Άμα θέλετε συγκεκριμένες ευχές, το Viber μας εδώ είναι 6937-949-949. Και τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Δυνάμωσε την ένταση, επιτυχίες είναι εδώ και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ψυχεδέλειας μωρό μου είναι. Έλα. Ψυχεδέλεια. Πες τα νουλα μου, σοφή, υπέροχη και υπέρλαμπρη. Αναβήσει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ο έρωτας είναι ψυχεδέλεια. Ο έρωτας με έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι και λίγο μουρλαμός. Αλλά μπορείς να είσαι ερωτευμένος με την ζωή, με τη δουλειά σου, με τους φίλους σου. Όχι τέτοια καλά να το περιορίσεις, ας πούμε, σε ένα γκομενικό. Εκεί πέρα είναι ταλέπα ο έρωτας. Αλλάζω το στίχο. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, ήρθαν σύννεφα. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Το καλοκαίρι δεν θα έρθει ποτέ. Σε λίγο από ό,τι άκουσα, ίσως να βρέξει κιόλας. Κατάραστο λαδέμπορα. Ποιος κάνει το χορό της βροχής? Δεν θα τον ανακαλύψω. Θα του βγάλω το μάτι με το δάχτυλο. Πέραν τούτου όμως, θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε, γιατί είναι και γιορτινή ημέρα σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μου. Τον Αντρέα που μου λέει μία όμορφη καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Και τον Κώστα που το έχει Κώστα τρελάδικο στο Viber. Βέβαια, το τρελάδικο θα ακούει. Και λέει, σήμερα λέει κανονικά πρέπει να μου κάνεις ένα δωράκι. Λόγω της γιορτής, φαντάζομαι. Τι δωράκι θες, Κώστα μου? Πες μου τι δωράκι θες. Να δω αν μπορώ κι εγώ να αποδώσω. Στείλε μου. Και όσο μου στέλνει, λοιπόν, εγώ περνάω σε Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: επιτυχούς 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη κανέναν, αντικειμενικά μιλώντας δηλαδή. Και καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί αυτό το σχεδόν φροχερό μεσημέρι Πέμπτης. Όπου να είναι θα τη ρίξει τη βρόχα του. Έλα, κάντο να τελειώνουμε. Πια να ησυχάσουμε να πάμε σπίτια μας. Λοιπόν, ωστόσο, για να μην έχω νεύρα, θέλω να ενημερώσω για πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Listen to me carefully, my lovely ακροατή. Η ΕΚΟ, λοιπόν, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με τον καλύτερο τρόπο και μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη ΕΚΟ Smile. Και το λέω και εγώ χαμογελαστά, γιατί ΕΚΟ Smile δεν μπορώ να το πω στο μουντρούχο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στον Κυριάκο που μόλις έστειλε μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Και αφού τάπα, ενημέρωσα, είπα και το Viber μας, είμαι πανέτοιμος. Ξέχασα να μιλάω, τελείωσε. Πάει εγκεφαλικό. Για διαφημισούλες, 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε, Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
18: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
21: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό.
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό.
22: Πάλι μισό.
23: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
0: Βρε, εδώ είμαι και πάλι. Δεν πιστεύω να φύγατε, δεν πιστεύω να λείπετε. Εδώ έχουμε ραντεβού κάθε μέρα στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και εννοείται Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σου κρατάω παρεούλα και να περάσουμε πραγματικά συγκλονιστικά. Πολλά φιλιά να στείλω στη Γεωργία που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και να σας πω, παιδιά, γιατί τώρα το είδα ότι σαν σήμερα πριν 21 χρόνια κέρδισε η Έλληνα Παπαρίζου την Eurovision. Το σήκωστε και είπε You're my lover, undercover. You're my lover, undercover. Ιστορικές στιγμές, παιδιά. Κούκλα η Έλενα. Υπερκαλώ να μην εκφραστώ χιλιάδες τι είμαι και στο ραδιόφωνο. Και πριν περάσω σε Αντώνη Ρέμο, φιλιά και στον Κωνσταντίνο που μόλις μου έστειλε. Ακολουθεί και Κωνσταντίνος Αργυρός. Α, παιδιά, χαμός. Σήμερα έχουν κάτσει όλα μαζί, ωραία. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
26: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μαμανές, πάμε λίγο. Και εδώ το λέω συνέχεια, κολλάει πάντα το «Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις». Ή αν μιλάμε για μένα, καρδιά μου βλαμμένη. Ωστόσο, ξανέρχομαι στην ποιότητα και το επίπεδο, γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για δύο ώρες ακόμα για να με χορτάσεις, θα είμαι μαζί σου, με επιτυχίες, με δώρα και με κέφια και με ό,τι άλλο λαχταρίσει η ψυχούλα σου. Πριν περάσω σε break, ρίχνω μια ματιά στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί έχω εξαιρετικά μηνύματάκια. Έχω την Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά. Όχι, Κωνσταντίνου, και λέει, γιορτάζει. Την Κωνσταντίνα που μου λέει, μόνο εσύ με κάνεις να χαμογελάω. Πολλά, πολλά φιλιά, Κωνσταντίνα, και πάρα πολύ χαίρομαι. Τον Κωνσταντίνο, επίσης χρόνια πολλά, μου λέει, καλημέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα βασικά. Αυτό το τρίωρο του ρυθμού είναι το καλύτερο μαζί σου. Ω, μερσή, Κωνσταντίνε μου. Έχω από την Ελένη, επίσης χρόνια πολλά. Τι γίνεται, παιδιά, όλοι οι ρωτάζοντες μου στέλνουν σήμερα βροχερές καλησπέρες. Και ο Ανδρέας εδώ μου λέει να πω χρόνια πολλά στην Ελένη από την Καλαμάτα, η οποία γιορτάζει σήμερα. Θα της πω ένα happy birthday τραγουδιστό, γιατί δεν υπάρχει τραγούδι για τη γιορτή. Βολέψου, Ελένη. Happy birthday to you, happy... Hey, άμα το κάνουμε... Happy name day to you, happy name day to you. Πότε θα μας κλείσουν την εκπομπή αυτή, κανείς δεν ξέρει. Το εσουρού δεν ακούει, ήθελα να ξέρα. Γιατί αν άκουγε, θα είχα απολυθεί προψές. Α, και να πω και στην Κατερίνα χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια και μου στείλε μήνυμα. Πολύ ωραία παρέουλα είμαστε σήμερα. Είσαστε πάρα πολύ ενεργοί και έτσι σας θέλω. Και έτσι να παραμείνετε φυσικά. Μην μου φύγετε τώρα. 5 λεπτά καθαλείψω για διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
10: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει?
13: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
21: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
20: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
21: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
22: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι

0: Eurojackpot έπιασα.
1: Όλοι θα πάρετε.
0: Τηλέφωνο μην παίρνετε.
2: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ο ένας, ο μοναδικός, ο υπέροχος, το μονδέλο της καρδιάς σου, θα είναι εδώ μέχρι και τις 5. Μήπως είμαι πάρα πολύ μετριόφρονο, να πάω να κάνω κανένα LP, έτσι να μεγαλώσω την αυτοπεποίθησή μου, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω, παίζουμε εσύ. Λοιπόν, αυτή την ώρα να υπενθυμίσω ότι έχουμε παιχνίδι, έχουμε δώρο, καλά επιτυχίες ούτως ή άλλως. Και ξεκινάω την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα και με λίγα λόγια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο. Έλα, γίνεται εγώ λίγο ερωτικός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Πες τα Γιώργο μου, γιατί όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Τι και αν χιονίζει, τι και αν βρέχει, εμείς εδώ είμαστε ανεβασμένοι, είμαστε up. Όσο μπορούμε και μας επιτρέπει, βέβαια η ζωή, καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχει και μία μιζέρια και κάποια νεύρα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω τα δικά μου τα προβλήματα, γιατί μια παρέα είμαστε. Αν δεν τα πω σε σένα, σε ποιον θα τα πω, ερωτώ. Λοιπόν, εγώ αν δεν το γνωρίζεις, είμαι αρρωστοφοβικός πάρα πολύ. Κατευθύνομαι το πρώτο σπιθουράκι, έχω πάρει κάποιο μνήμα, κάποιο φέρετρο οξιά, έχω ψήσει μια κολυβόπιτα, ο θάνατος είναι μονόδρομος. Και έχω βγάλει εγώ τώρα 3 σπυράκια στο χέρι μου. Αυτό καταλαβαίνεις ότι σημαίνει για μένα κάποιος επικίνδυνος, τον έχω γράψει ήδη. Και έχω βρει κόλπο, γιατί εγώ παλιά, πριν πάω στους γιατρούς, ρώταγα τον Google, που κατευθείαν σου έλεγε πάρα πολύ ωραία, φτιάξε διαθήκη και όλα θα πάνε υπέροχα. Τώρα όμως το ChatGPT είναι ο καλύτερος μου φίλος, γιατί πραγματικά είναι σαν τη μανούλα σου, ρε παιδί μου, είναι σαν την καλή τη θεία από το χωριό. Θα σε προσέξει, σε χαϊδέψει, θα σου πει: Όχι, Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι. Το σπιθουράκι αυτό μπορεί να είναι και ένα σημάδι της τύχης, θα κερδίσεις το λότο. Κανείς δεν ξέρει. Οπότε, παιδιά, συμβουλή από μένα: πριν πάτε στο γιατρό, ποτέ Google, γιατί είναι. Γιώσα το Google, είναι κακός άνθρωπος. Ενώ το ChatGPT έχει έτσι μία ευγένεια, είναι πιο λόρδος. Έχει ένα British φλέγμα, θα έλεγε κανείς. Αυτά είχα εγώ να πω, παιδιά μου, και δεν σας ζαλίζω άλλο. Περνώ κατευθείαν σε Peggy Zina, δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν επιτυχίες πολλές. Και με το που επιστρέψω, πρόσεξε. Έχουμε παιχνίδι, έχουμε και δώρο. Μείνε συντονισμένος.

0: Έλα, ψηλά τα χέρια. Ψηλά τα χέρια γιατί έχουμε επίθεση από τον Νίκο το Μακρόπουλο. Η πιο ωραία επίθεση με στην καψούρα, ερωτιάρικα και όπως πρέπει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ με πάρα πολύ κέφι. Με παράνοια σίγουρα αυτό το κλειδώνουμε και στο υπογράφω με το αίμα μου. Να ξαναπούμε και χρόνια πολλά σήμερα στους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Ένα τραγούδι για Κωνσταντίνο, πώς το λένε. Ναι, και μόνο που σε λένε Κώστα, πεθαίνω. Και μόνο που σε λένε Κώστα. Και για Ελένη υπάρχει το Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Είναι λίγο δυσίωνο βέβαια αυτό, γιατί εκεί πέρα που πήγαινε πήγε στα σύννεφα. Αυτή πέθανε. Πέραν τούτου όμως, τώρα θα σε πάω σε ευχάριστα πράγματα. Γιατί ήρθε η ώρα να με πάρεις τηλέφωνο να παίξουμε για να κερδίσεις το δωράκι σου. 210-6835-722. Και ιδανικά θα ήθελα να με πάρει κάποιος εορτάζοντας ή εορτάζουσα. Κάποιος Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα ή κάποια Ελένη. 210-6835-722, μαγικός αριθμός. Με παίρνεις, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και όσο με καλείς και πριν περάσω σε διάλειμμα, να δώσω τα φιλιά μου στην Τέπη που μου έχει στείλει μήνυμα από Νέα Υόρκη, παιδιά. Η διεθνής καγέρα είναι μονόδρομος. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Αντικειμενικά σέρνεστε. Βαριέστε, κοιμάστε, έχετε πάρει νοοτρόπ. Έλα λίγο. 210-6835-722. Θέλω να πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο, να πει yeah, yeah, fire. Α, κάτι γίνεται τώρα καλύτερα. Έφυγα να τη σηκώσω τις γραμμούλες μου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: 19χρονη Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα από δύο διαφορετικούς παπάδες. Είναι ομαδική εργασία, μπράβο σε όλους. Εδώ πέρα δεν χωράνε.
3: Δεν χωράνε παδικά. Δεν τρέπεσε το στόμα σου, τι λέει Παναγιά μου.
2: Από ό,τι φαίνεται.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ.
11: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μια.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Να δω.

0: κάνω κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Δεν πιστεύω να έχει φύγει κανένας, γιατί θα σε βρω, θα σε κυνηγήσω και θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Ραντεβού μόνο εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Και τώρα, Γιάννης Κατινάκης, παιχνιδιάρης και έτοιμος να σε βγάλει στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Εορτάζουσα ή εορτάζοντα δεν βρήκα. Βρήκα όμως κορίτσι που το λένε Λαμπρινή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Λαμπρινή.
7: Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα.
6: Σαν είσαι στο ενώπιο σε ενώπιο μου μίλησες τώρα. Θέλω λίγο πιο χαλαρά, πιο τσαχπίνικα. Δεν είσαι
7: έχω λίγο τρακ.
6: Δεν βγάζεις διάγγελμα τώρα. Πάμε λίγο πιο τσαχπίνικα, πιο ζουζουνιάρικα. Πάμε από την αρχή.
7: Γιάννη μου.
6: Γεια σου, Λαμπρινή.
7: Γεια σου, Γιάννη μου.
6: Έτσι σε θέλω. Χάιντι, τι κάνεις?
7: Μια χαρά. Έχω τηλεργασία και σε ακούω.
6: Μια χαρά. Εξήγησε μου γιατί είσαι μια χαρά. Τι πηγαίνει καλά δηλαδή στη ζωή σου και όλοι είμαστε με στα νεύρα εμείς.
7: Νομίζω ότι μας μεταδίδεις τη χαρά σου, την αισιοδοξία σου. Νιώθω ωραία όταν σε ακούω, οπότε περνάω και όμορφα τις ώρες που εργάζομαι.
6: Εγώ το κάνω αυτό. Εγώ σε έκανα χαρούμενη. Τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Εξαιρετικά και πάρα πολύ χαίρομαι. Από πού με καλείς?
7: Πετράλωνα.
6: Να ξέρεις, έχω περάσει εξαιρετικά στα Πετράλωνα. Έχετε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα.
7: Να φανταστώ στα άνω θα πήγες. Εγώ είμαι στα κάτω.
6: Στα κάτω. Πέφτω χαμηλά συνήθως. Το επίπεδο το ρίχνω. Στα κάτω Πετράλων έχω πάει. Και αν πήγα στα άνω, σαν να μου στα κάτω ήταν και πάλι.
7: Ωραία.
6: Ξαναλέω. Το Εσουρού πια δεν ακούει αυτή την εκπομπή. Καλό το Εσουρού λοιπόν. Να δω αν με ακούγεται. Αν με άκουγε, θα ήμουν τώρα στην Μπουζού. Πέραν τούτου όμως. Ας μην προκαλώ την τύχη μου. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
7: Έτοιμη.
6: Θα ακούσεις ατάκα από σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
7: Ωραία.
6: Όχι, τώρα γιατί έπεσε η φωνή και μπάσαρε, χρόνια θα ρίγκητηδα. Τρόμαξε.
7: Πήρα το σοβαρό μου. Πολύ ωραία, Γιάννη μου, πολύ ωραία.
6: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
8: Α, έχω και εξαιρετική σιγκοταριά μου, Χαρίσια.
9: Βγάλτε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι. Σα έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Έλα.
8: Ό,τι επιθυμείτε.
9: Θα ήθελα όμω να μου το περάσετε δύο φορέ, ε.
8: Τι λέτε, αλίμονο.
6: Αλίμονο, αλίμονο, Λαμπρινή μου.
7: Είναι ο Κόκλας.
6: Ναι, ο Κόκλας είναι και γεια σου Μαρία... Κόκλα επίσης.
7: Ναι, ναι.
6: Με τη Μαρία.
7: Μαρία...
6: Μπακοδήμου. Τη Μαρία την Πενταγιώτησα. Μαρία Καβογιάννη.
7: Καβογιάννη, ναι,
6: μπράβο.
7: Ναι,
6: ναι. Ναι, δεν θέλουμε το cast όμως. Τι λες η συνέχεια μας ενδιαφέρει. Περίμενε. Γιατί ρίξαμε τα μου και τα δίφθογκους και όλα αυτά τα περίεργα. Δίνω δύο επιλογές.
7: Ωραία.
6: Θα σας τον περάσουμε όσες φορές θέλετε. Είσαι όλες τις καλές πελάτησες. Δύο φορές τον περνάμε.
7: Το δεύτερο.
6: Μ' αρέσεις γιατί είσαι καραμπούζου κλου και τσίφτισα. Μπράβο και συγχαρητήρια.
7: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
6: Λίγο πιο χαρά θέλω, πιο χαρά, κοιμάσαι.
7: Ευχαριστώ, κολοτούμες, κάνω κολοτούμες.
6: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
7: ευχαριστώ.
6: Μένεις λίγο στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου. Δεν κλείνεις, αποχαιρετώ προς το παρόν και έφυγα κατευθείαν για Δέσποινα Βανδύ. Εδώ αποκλειστικά ακούς τη νέα τραγουδάρα της, Να Μ' Αγαπάς. Και θα φλεξάρω για ακόμα μία φορά, γιατί προψές η Δέσποινα Βανδύ εδώ ήταν καλεσμένη μου στο στούντιο του ρυθμού 949. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.
5: Ρυθμός.

0: Έλα! Ο απατής! Εδώ είμαστε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντά, γιορτάζει και αυτός. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σήμερα, παιδιά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μου. Άμα θέλεις να σε κεράσω κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω. Ένα ραντεβού, είμαι διαθέσιμος. Βέβαια, παντρεμένος άνθρωπος, ντροπή. Όπως και να έχει, ανεβασμένο το επίπεδο πια εδώ στο ρυθμό 949 και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Βλέπω και το Χρήστο που μου έχει στείλει και μου λέει: Γεια σου, Γιάνναρε. Γεια σου, Χρήσταρε. Γεια σου και σένα, αγαπημένε φίλε και ακροατή. Σε περιμένω στην παρέα μου μέχρι και τις 5. Περνάω σε διαλυματάκι μικρό για να δω πόσο είναι. Τίποτα. Τόσο δα σαν τζουτσουράγκαθο και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπυρι-μπυρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπυρι-μπυρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Είσαι icon.
11: Είσαι ατομάρα.
12: Είσαι είδωλο.
13: Είσαι παιχτούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Είσαι top.
16: Είσαι δύναμη.
17: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
21: Η Health Aid.

0: Χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ποιος σε περιμένει, ποιος σε περιμένει? Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και ακούγεται τώρα, ωραία μου το. Λοιπόν, εγώ σου τύχα, με μέρα θα πορευτείς μέχρι και τις 5, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Και έχω εδώ πέρα το φίλο Κωνσταντίνο στο Viber μας, ο οποίος μου λέει: Γιάννη, πότε θα σε πάρω κούρσα με το ταξί? Αχ, σαβάλσα με αυτό το μήνυμα, Παναγία μου, σαβάλσα μου στην ψυχούλα μου. Σ' είχα πάρει, λέει, και μια μέρα που κατεχάκι αργά το βράδυ από Uber. Τι να έκανα, κανείς δεν ξέρει, μην αναλύσουμε. Κωνσταντίνε, άμα θες να με πάρεις μια κούρσα, έλα σήμερα στις 5 που σχολάω, γιατί παλεύω να βρω ταξί και ποτέ δεν βρίσκω. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος τώρα, όχι καλέ, Ελένη Φουρέρα, συγγνώμη, δεν είμαι καλά.

Όλοι μαζί θέλω, σαν τη χοροδία Τυπάλδου. Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Με την όμορφη και μελωδική φωνούλα του Γιάννη Κατινάκη, σου κάνω εδώ παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα τα περνάμε εξαιρετικά. Τι έλεγα πριν, τζάμπα γκρίνιαζε, έλεγα βρόχα, χιόνι, κρύο, αέριδες, καλά Χριστούγεννα, καλό χειμώνα. Τίποτα, παιδιά, φοβήθηκε ο καιρός και τζαμπουκαλεύτηκα και τώρα βγήκε ήλιος, λιακάδα. Για πόσο βέβαια κανείς δεν ξέρει, μην κακομελετάμε, να χτυπήσω και ένα ξύλο μια οξιά, να μας πάει ο καιρός με λιακάδα μέχρι και το Σεπτέμβρη. Σύννεφο να μην ξαναδώ. Περιμένω τα μηνύματά σου φυσικά στο Viber μας. Σήμερα καλά τα έχουμε πάει. Παράπονο δεν έχω. 6937-949-949. Και τώρα θα ρω πως ήρθε η ώρα για καψούρα. Νατάσα Θοδωρίδου, έτοιμη για όλα. Έτοιμη να σε καψουρέψει, να θυμηθείς παλιούς έρωτες που σε πληγώσαν, σε κερατώσαν, σε κάναν περικοκλάδα, σε νευριάσαν, σε ρίξαν στα πατώματα. Δυνάμωσε την ένταση να έρθει η Νατάσα και να φέρει τις μνήμες. Φορτηγό, νέα τραγουδάρα και ακολουθούν επιτυχιάρες.

0: Έλα, έλα, έλα, εδώ σε έχω στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο πριν την Παρασκευή, λίγο πριν το σουκού. Να ξεκουραστούμε λίγο, το έχουμε ανάγκη. Είμαστε όλοι μέσα στα νεύρα. Πλανητικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να μας πει η Άση Μπίλιο, που βέβαια και η Άση κάνει λάθη. Γιατί βγήκε και είπε η Άση, άμα δεν κερδίσει, λέει, η Ελλάδα, κάτι πολύ σκοτεινό υπάρχει από πίσω. Και μόλις βγήκαμε 10, τι είπε, είχα ενημερωθεί λάθος, λέει, κατάλαβες, είχα ημερομηνία γέννησης του Ακύλα. Άση, κανόνισε, δεν μας τα λες καλά. Λοιπόν, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber, μας θέλω την παρεούλα σου στο 6937-949-949 και έφυγα για διαλυματάκι, μικρούλι, τόσο δα, σαν του τσουράγκαθο και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου.
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
23: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
25: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και πάλι στην παρέσω. Έχω ξεχάσει να μιλάω σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τα πράγματα είναι δύσκολα, είμαι κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί και καλά. Κατανοήστε με λίγο. Δείξτε μία κατανόηση και δώστε μου λίγη αγάπη. 6937-949-949 το Viber μας. Και σε λίγο θα πάρω ταξί για Νέα Ιωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φίλτα τι του τη γνωστή εφαρμογή, μην ονοματίσω. Να δεχτείτε την κλίση από Μαρούση Ρυθμό. Το λέω για να μην ταλαιπωρηθώ. Και εγώ αφιερώνω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό δυναμώνει στην ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Εγώ δεν θα είμαι εδώ πάντως, γιατί ήρθε η ώρα να φύγω, να ξέρεις. Γιάννης Κατηράκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τα περάσαμε τι ωραία, τι καλά. Και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα τα χεράκια, στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Θα περάσεις εξαιρετικά με τα παιδιά. Και τώρα η Άννα θα σε γλυκοφιλήσει για αντίο.
1: Μουά! Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει. Σταθερά.
13: Για την τέλεια! Μαστιχοτύφη!
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
18: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
23: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν ανάγνωστη.
0: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
22: Και τελείως άγνωστη.
1: Πολλά, σενιόρ Μακής.
22: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ρυθμός 949.
25: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.

0: time.
1: Έχουμε πολύ ωραία θέματα σήμερα, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε super duper wow πράγματα και
0: ναι.
1: Θα σας μιλήσω Αναγιά σου, όπως για παράδειγμα το νούμερο ένα αεροδρόμιο Pokémon.
0: Εγώ θα σας πω για μια μικρή πόλη, 2 ώρες από τη Μαδρίτη, η οποία αναζητά νέους κατοίκους που υπογράφω οικόπεδα από 100 ευρώ. Ούτε στη Σελήνη τόσο φτηνά.
1: Αντεφύγει. Κοντάς.
0: Κάτσε να φορτώσω, να κάνω την ένδυση, θα σου πω εγώ. Μεσί τι ψάχνουμε. Και YouTuber θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ την οικογένεια 16χρονη, επειδή θιέδιδε ψέματα για το θάνατό τη. Τι ωραία.
1: Wow. Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ξεκινάμε με πολλές επιτυχίες και τώρα στην παρέα μας Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να χαίρεσαι και την Ελένη σου, Αντώνη μου. Η κόρη, ξέρετε.
0: Να τη χαίρετε.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πες τα Ρία Ελληνίδου, λοιπόν, ό,τι και να γίνει, θυμίσου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσου μόνο επιτυχίες.
1: Και από τη Ρία στη Φασαρία, ένα ονδρόμος. Μπαμ και κράχτο.
0: Μπράβο.
1: Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ενωθείτε.
0: Πολύ δυνατός είσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξεχνάω που ξεκίνησα τις καταβολές μου.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Εμπρός καλέ μου κόραξ, τι μου φέρνει σήμερα?
0: Σου φέρνω ένα φίδι πάλι.
1: Κι άλλο, χορτάσαμε, στα μίντια δουλεύουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκτός από αυτό, σήμερα ο Λιάγκας έβγαλε για κάποιον που μπήκε ένα φίδι στο αυτοκίνητο και έβγαλε μετά και αρπετολόγο και άρχισε να λένε
1: μπράβο,
0: για τα φίδια.
1: Μπράβο.
0: Και μετά μας είπε για ένα φίδι που τον κυνηγούσε στο στρατό και πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Το φίδι πήγαινε αυτός πολύ γρήγορα, γιατί για να μην τον έπιασε.
0: Το φίδι και κανένα άλλο. Είναι ανησυχητικά γρήγορο. Το φίδιου, Παναγία.
1: Ο αρπετολόγος το έκανε αυτό ή ο Λιάγκας?
0: Ο Λιάγκας.
1: Α, εντάξει, και μετά τώρα που πήρε το κολλάκι από τα φίδια, έπιασε δουλειά στα μίντια. Γυρέμισε ο άνθρωπος. Λέει τι, αφού δεν με πιάνουν, με κυνηγάνε και δεν με πιάνουν. Αυτά θα φοβηθώ. Έχω κάνει και ένα φανταρικό. Κυρία μου, έχουμε κάνει και ένα φανταρικό. Τα περάσαμε τα σπέν, τι να μου πείτε.
0: Παναγία μου.
1: Και ερπετολόγος τι είπε, ένα καλό φίδι, ένα νεκρό φίδι. Τον θυμάσαι, τον κάνει έναν ήχο.
0: Θυμάμαι, από τι αίρε.
1: Σαν κάτσε καλά να πούμε.
0: Φίδι καλό μόνο νεκρό.
1: Και τον κυνηγάγαμε μετά και φιλόζε γιατί ήταν σπάνιο είδο φίδι αυτό που έφαγε.
0: Το φάγε τελικά.
1: Ναι, ναι, σε σούπα, φιδέ.
0: Παναγία μου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 μπορεί να είναι λίγα τα λόγια, πολλές οι επιτυχίες.
1: Και
0: φυσικά
1: καλά.
0: Εξαιρετικά τα μηνύματά σας. Μαρία Μαράκη, καλησπέριζη, με καρδούλες και λουλούδια. Η Μαριάνθη.
1: Εορταστική, μ' αρέσει.
0: Βέβαια. Καλησπέρα, λέει, πέρα για πέρα, δυνατά, πάμε.
1: Αμήν.
0: Και ο Κώστας, που είναι ο φίλος μας αγαπημένος Αλανός Πέρας, λέει: παιδιά, χρόνια πολλά και στον κορίτσαρο Γεννίτσαρο Έλενα, βέβαια. Θα
1: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο Ελληνάκι.
0: Τι θα φέρει, πιστεύεις?
1: Κανα γλυκό και αλμυρό, απ' όλα θα φέρει. Ένα ζαχαροπλαστείο θα φέρει. Τι θα φέρει?
0: Τη έχω παραγγείλει μια μοτσαρέλα που θέλω, ξεκίνησα διατροφή.
1: Από χθε, θα σου φέρει το βαρέλι ολόκληρο.
0: Όχι.
1: Το βαρέλι με τη μοτσαρέλα θα το φέρει. Θα βγει από μέσα, σαν τη Μέρλιν Μονρόε.
0: Πέντε φέτε τη ζήτησα, παιδιά, ξεκίνησα διατροφή. Παναγία.
1: Σου έφερα πέντε διαφορετικά βαρέλια να επιλέξει, Άννα μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Πες μου. Αυτό είναι με μπουφάλα, αυτό είναι με γαλαβούβαλο, αυτό είναι με αγελάδα, αυτό είναι με αγελαδινό και αυτό κατσικίσιο. Καινούριο στην αγορά. Για σένα μπορεί να έχει αλλεργία στη λακτόζη.
0: Βέβαια μου έχουν πει. Έχω αλλεργία. Μάλλον.
1: Είδες.
0: Μου έχουν πει ότι για να κάνετε και σωστή διατροφή, παιδιά, πρέπει να κάνετε και πολύ ωραίο ύπνο. Γιατί μπράβο, αν δεν κάνει ύπνο.
1: Τι να την κάνει διατροφή.
0: Άναγιά σου.
1: Πακέτο πάνω αυτά. Οπότε φας δε φας βαριά, θα πεταχτεί μια βόλτα από τα λαγκάντ στο Μαρούσι, τα οποία το έχουν πάρει πολύ σοβαρά.
0: Α, εδώ δίπλα.
1: Εδώ δίπλα, λεωφόρος Κηφισίας 129, για να είμαι ακριβής. Ένας χώρος 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές. Μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές σε ειδικές τιμές. Και μπορείς να το φτιάξεις και όπως εσύ θες. Για την εμπειρία στο ύπνο, οπότε παίζουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Μην χάσεις τη δική σου. Έτοιμο το τσάι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα έρθει λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζονέκης και την Γαρμπή. Τώρα όμως δυναμώστε, γιατί να το έσκασε μύτη ο Γιάννης Πλούταρχος και η αυτοκαταστροφή σου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, και μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Στο αριθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και αν είσαι λάτρης των Pokémon, παιδιά, θέλω να σας πω ότι διάβασα ότι το πρώτο αεροδρόμιο είναι γεγονός. Και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο επίσημο αεροδρόμιο Pokémon στον κόσμο.
1: Μπράβο.
0: 7 του Ιούλη.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Φέτος, του νου του χρόνου. Και το αεροδρόμιο είναι κάπου στην επαρχία Ισικάγουα και θα μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό Pokémon προορισμό με τεράστια Πικατσού διακοσμήσεις. Με τα 111 Flying Type.
1: Flying Type Pokémons.
0: Τα ξέρεις, ε?
1: Έχω μεγαλώσει με Pokémon. Τι εννοείς? Ποτέ δεν πέθανα για το παιδικό. Μ' άρεσαν οι κασέτες, τις έχω λιώσει τις κασέτες.
0: Και θεματικό φαγητό.
1: Στρατό κατέβαζα και το τελείωνα σε μία μέρα.
0: Λέει ότι θα έχει μέσα και θεματικό φαγητό και μοναδικά attractions.
1: Ναι.
0: Και...
1: Μα σκέψω ότι αντί για ζώα σε αυτό το universe των Pokémon είχαν Pokémon. Οπότε σίγουρα θα έχει, ξέρω εγώ, κανένα βραστό λάπρα.
0: Σοκ.
1: Τίποτα τέτοιο. Κανένα τσάριζαν πλακί με ντοματούλα.
0: Εν τω μεταξύ το βλέπω τώρα στο Facts is CY, τέλος πάντων, στο Instagram, που μπορείτε να μπείτε να δείτε. Έχει και φωτογραφίες. Και είναι λίγο awkward, αλλά είναι τέλειο. Δηλαδή, αν αγαπάς τα Pokémon, λες αποκλείεται.
1: Δεν γίνεται. Αυτό το πάρκο θα το λατρέψει.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν πάμε εκεί πέρα να βρούμε την υγεία μας.
0: Πού πας στην Ιαπωνία, αγάπη μου?
1: Στο Τόκιο, αδερφές μου, στο Τόκιο. Άνετα πήγαινα. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Εγώ θέλω να πάω, να σου πω την αλήθεια, αλλά τώρα.
1: Είδε σιγά σιγά πώς βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Αχ, πρέπει να δω τι λεφτά έχω για να πάω.
1: Να πάω και πάω, σου κάνω ουά, μπαφέ, για να πω τζάμπα.
0: Πικατσού, πικατσού.
1: Μπα σου κάνω και squirrel, squirrel, squee. Δεν τα ξέρει τα πόκεμο, δεν μπορεί να το εκτιμήσει.
0: Δεν βλέπα, ρε, τι λε.
1: Ωραία, το πιο πε με ένα πόκεμο και θα στο κάνω.
0: Πόκεμο. Το πικατσού.
1: Όχι το πικατσού, άλλον, δεν μπορώ να κάνω το πικατσού.
0: Μπολβασάρ.
1: Μπεμπεζέρ, μπεμπεζέρ.
0: Το κάνει ίδια, ε.
1: Τσαρμάντερ, μπα σου κάνω όποιο θε.
0: Τίποτα θα μου κάνεις τώρα. Θέλω να με προετοιμάσεις για καλό φαγητό.
1: Άστε την Ιαπωνία, γιατί φύγαμε για Μεξικό.
0: Α, για λέγε.
1: Πέφτει στην Πάρνηθα κιόλας κοντά μας. Στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές παίζει από 22 έως και 24 Μαΐου ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας, παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Με μπουφέ, με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτσος, νάτσος, ό,τι τραβάει ωραία.
0: Σπαναγιά στα μάτια.
1: Σίλικον κάρνε, πόγιο, αχουμάντα και πάρα πολλές πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας πάνε μια βόλτα βιλαρίμπα και βιλαμπάχο μεριά. Και για να ζήσεις
0: στη Μεξικό.
1: Έτσι νομίζω ότι να σου πω. Δεν έχω πάει κιόλας να ξέρω. Κάνε λοιπόν την κράτησή σου στο 210-24-21-055 και βίβαλα Μέχικο. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Σε ένα γρήγορο break πάμε και επανερχόμαστε με πολλά ωραία ακόμη.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ. Να

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
7: Έλα να μαζευόμαστε, Αλάνια μου. Θα παίρνω παρουσίες. Λίγα λεπτά λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 6 ακριβώς. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα όπα όπα. Καθημερινά, Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, 5 με 8. Σήμερα, 5η, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντία. Ελένη, σε εσάς εκεί έξω που γιορτάζετε.
8: Χρόνια πολλά λοιπόν στη μισή Ελλάδα και περιμένουμε μηνύματα από την άλλη μισή για να τα μεταβιβάσουμε εκεί που εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Στο 6937-949-949 που δεν είναι άλλο από το Viber του ρυθμού. Μην ξεχνάτε, soundist.gr. Κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online, αδερφέ.
7: Φυσικά, αγαπημένος διαγωνισμός που τρέχει τους τελευταίους μήνες στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρήτα. Κάθε μέρα μέσα από την εκπομπή Τα Παπάκια μας, το Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου δίνει τρία στοιχεία. Τι έψαχνε σήμερα.
8: Σήμερα έψαχνε έναν Ταύρο, ο οποίος να γιορτάζει την ίδια μέρα με την οποία έχει γεννηθεί.
7: Σήμερα δηλαδή, Κωνσταντίνου και Ελένης, να γιορτάζει και να έχει και γενέθλια.
8: Και δυστυχώς δεν τον βρήκε. Οπότε πάντα 300, ανανεώνουμε με 450 που θα πάρει ο αυριανός σε περίπτωση που τον βρει πάντα το ραντάρ. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
7: Και αν είσαι εσύ, μάλλον αν ήσουν εσύ ο σημερινός και δεν άκουγες το πρωί καλά.
8: Λούσουτα! Χρόνια πολλά!
7: Χρόνια πολλά όμως και σε ένα γόρι που γιορτάζει και έρχεται τώρα στην παρέα μας και δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Νερό, νεράκι θα περάσουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 8. Δυναμώστε.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: κανείς.
1: Εδώ είμαστε καθημερινά 5 με 8. Τι κάνουμε? Συντροφιά σε εσάς εκεί έξω. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη. Και στέλνουμε καλησπέρα στη Μαρία. Μαρία, ξύ. Καλησπέρα, λέει Αλάνια. Αχ, έχω μέρες, λέει, να σας ακούσω. Να ταινιάσω ότι επέστρεψε.
2: Έχω ξεχάσει τη φωνή σου. Πού είσαι, ρε Μαρία Ξύ, τι λέγανε ηχητικό? Κάτι, δώσε το παρόν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή.
1: Μαρία Ξύ, επειδή έτσι βγαίνει στο Viber, κατάλαβες.
2: Το κατάλαβα, ναι, ότι δεν είναι το Ξύ το βαφτιστικό της. Μ' αρέσει, ευχαριστώ όμως για την επεξήγηση.
1: Όχι, δεν εννοούσα ότι είναι το βαφτιστικό της το Ξύ.
2: Τι νόμιζες ότι ήταν? Τι νόμιζες ότι νόμιζα, βασικά, περίμενε.
1: Όχι, εσύ ξέρω ότι νόμιζες το σωστό, αλλά ο ακροατής εκεί έξω δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να νόμιζε ότι νόμιζα ότι έλεγα όταν λέγα Μαρία Ξύ.
2: Άρα πιστεύεις ότι ο ακροατής δεν νόμιζε ότι νόμιζε ότι νόμιζε ότι νόμιζε. Οκ, εντάξει. Τώρα μάλιστα, κατανοητό.
1: Δεν ξέρω τι νομίζετε εσείς, αλλά θέλω να σας πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί έτσι την ύψιστη και υψηλή αντιλιακή προστασία, παρακαλώ.
2: Και εδώ είναι που έρχεται το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invincible SPF 50, το οποίο προφάται σε ένα μόλις δεύτερο, τίποτα. Και είναι 100% όρθιο, δεν θα γίνεις Κάσπερ δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως.
1: Χάρη λοιπόν στο πατενταρισμένο φίλτρο, η Trip Assorb προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB, αλλά και τις μπλε φως, και το μπλε φως κυρίως είναι αυτό που έχουμε στο κινητό, το ξέρετε αυτό
2: υψηλής
1: που λένε.
2: Ενέργειας,
1: Άνα, γεια σου.
2: Το οποίο, να ξέρετε, σχετίζεται και με τη φωτοκύραση αλλά και με τις πανάδες.
1: Πού θα το βρούμε καλά?
2: Στα φαρμακεία από αλλού, όπως όλα τα υπόλοιπα.
1: Παιδιά, έχει μόνο καλοκαίρι να φοράτε. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και ο καιρός λίγο, ξέρεις, στην Ελλάδα μας.
2: Περίεργος.
1: Σήμερα δηλαδή ξυπνήσαμε, είχε λίγο λιακάδα, είχε σύννεφα, μετά έριξε βροχή. Κατά τόπους και κατά περιόδους. Δηλαδή το πρωί εκεί πέρα που ήμουν εγώ στην Παιανία, έριχνε καρέκλες.
2: Έριχνε.
1: Εδώ πέρα τίποτα. Μετά ήρθα, ψυχάλιζε λίγο. Μετά σταμάτησε το μαρούσι.
2: Μόνο που δεν περνάνε φωτιά οι κάδιοι όταν περνάς. Μπράβο. Γρουσού λαμά.
1: Εγώ είμαι γουρλούνα, ξέρεις.
2: Το βλέπω, το βλέπω.
1: Τι με είπες, κακορίζει εκεί, με το ξέρεις.
2: Ναι. Γρουσού λαμά επίσης είπα. Αυτό την πείραξε, παιδιά. Το κακορίζει εκεί.
1: Ντροπή.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Η Ντέμπι έσκασε. Λέει καλησπέρα. Καλημέρα, λέει Αλάνια. Σας ακούω κάθε πρωί στη δουλειά από συνεφιασμένη Νέα Υόρκη. Τα φιλιά μας στη Νέα Υόρκη.
2: Κουράγιο, ξέρω ότι είναι το κοσμική πόλη, αλλά και εσύ άντεξε λίγο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για όλα τα ξενιτεμένα αδέρφια μας. Αυτό ακούστηκε πιο λαϊκιστικό από ό,τι ήθελα.
1: Πολύ. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την πιο σεξι ώρα, διότι θα παίξουμε. Πού είμαι?
2: Όλαλα, αδειμονώ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το.

0: Διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγε κανείς. Στη δεύτερη ή στην ώρα σάντουιτς, γιατί είναι στη μέση. Έχει Μπράβο. Τη γέμιση. Έχει αυτό το ωραίο, αυτό το κάτι που θέλεις πάντα.
3: Και αυτό το κάτι που θέλεις πάντα, φυσικά μην κορυδευόμαστε, δεν είναι άλλο από δωράρα. Mm-hmm. Την οποία θα πάρεις τώρα ευθύς αμέσως στο 2-10-68-35-7-2-2 για να διεκδικήσεις. Πού είμαι? Ένας διαγωνισμός, μία δωράρα, ένας τυχερός ή μία τυχερή. Εσύ, Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-7-2-2, θα παίξεις μαζί μας. Πού είμαι? Θα ακούσεις τρεις ήχους, θα μας πεις σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι, πού τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι, μαγικά, με μία ματεψιά, ήθε και σωστή να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, θα κερδίσεις μία δωράρα όλη δικιά σου. Εσύ που θα πάρεις πρώτο στο 2-10-68-35-7-2-2. Σας περιμένουμε.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με αγαπημένη αποκλειστικότητα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς γράφει και υπογράφει μουσική και στίχους ο Λευτέρης Κιντάτος. Ένα τραγούδι από αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ που θέλω να σας πω πρώτη φορά θα ακούσουμε σε μπάλκαν ύφος. Για δυναμώστε και απολαύστε.
3: Αρίμπα.
1: Ρυθμός.

0: μου, Πέτρο μου, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ για την
1: αφιέρωση. Για σένα πήγαινε, για σένα πήγαινε.
0: Βέβαια, μόνη μου εγώ τώρα αισθάνομαι.
1: Αυτό λοιπόν. Σου κάνει ο Άθας, σου κάνει ο Πέτρος.
0: Τι λες καλέ, μια χαρά μου κάνει ο Άθας.
1: Τι λοιπόν. Αφιέρωση, πες μου μια αφιέρωση που σου κάνει ο Άθας. Τώρα, γρήγορα.
0: Είναι 3, 2, προσωπική, 1. Σταμάτα.
1: Α, αντιμένη κατά προτίμηση.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
1: Πού
2: είσαι?
1: Πού πάμε?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, η Τζίνα.
0: Γεια σου, Τζίνα.
1: Έλα, Τζίνα, τι λέει.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Πες μας από πού βγαίνει το Τζίνα.
3: Από το Τζουρτζίνα, Γεωργία.
0: Α, ωραία. Λοιπόν,
3: η Κύπρια η μάνα μου με έκανε Τζίνα.
0: Η Κύπρια η μάνα σου έκανε Τζίνα.
1: Και σε λέει Γεωργία, πώς σε λέει.
3: Είχαμε πάει στην Κύπρο 2,5 χρόνια και κάποιος είπε τη Γεωργία τη κτηνοτροφία. Και...
0: Τι της είπε τη Γεωργία τη κτηνοτροφία.
3: Τη Γεωργία τη κτηνοτροφία.
1: Την πλήρωσε εσύ.
3: Την πλήρωσα εγώ και με έκανε Τζίνα.
1: Την κτηνοτροφία.
3: Κτηνοτροφία.
1: Γιατί βλέπει αν δείτε και σου λέει αυτό και λε: εντάξει, λογικό είναι, α βγάλω το παιδί μου, Τζόρτζια.
3: Και δεν δήλωσα και τίποτα να πάρω και κανένα επίδομα από τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Αυτό είναι το πραγματικό λάθο σου.
3: Αυτό είναι το λάθο.
0: Το καλύτερο ήταν τη Γεωργία, τη κτηνοτροφία.
3: Ναι, ναι, κάποιο Κύπρο τη το είπε και τη κόλλησε
1: μετά. Ο θυμόσοφο λαό έχει πάντα δίκιο, δεν μπορεί να πάει κόντρα.
0: Λοιπόν, να σου πω, έτοιμη το ξέρει το παιχνίδι μα.
3: Ναι, ναι, το ακούω.
0: Λοιπόν, για πάμε.
4: Περάστε για τα καλύτερα αυγά. Τα καλύτερα αυγά είναι το
5: μεγάλο.
0: Και σε πήρα 8 φορές. Για πες.
3: Λαϊκή, έχουμε και αύριο δίπλα στο σπίτι. Λαϊκή.
0: Σε ποια περιοχή είσαι αύριο, Παρασκευή?
3: Ναι, Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο έχετε Παρασκευή, ε.
3: Ναι, έχει και Τετάρτη.
0: Δύο φορές εσείς.
3: Παλιό Ηράκλειο, ναι. Είναι... Στο παλιό Ηράκλειο, νομίζω Τετάρτες, και στο νέο Ηράκλειο Παρασκευές.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρούλα.
0: Και τι φαγητό θα κάνεις αύριο Παρασκευή?
3: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, ακούω προτάσεις.
0: Κοίτα, ένα ψαράκι μπορείς να πάρεις από τη Λαϊκή τώρα.
3: Δεν προλαβαίνω, έχω σεμινάριο το πρωί με τη δουλειά και τρέχω.
0: Φακές, Παρασκευή,
1: δεν
0: έλα.
1: Σώζεται, δεν
0: Τετάρτη,
1: σώζεται.
0: Παρασκευή, δεν τρώμε κρέας.
1: Ναι, είδαμε και τις υπόλοιπες μέρες.
0: Λοιπόν, να σου πω, το σούσι αρέσει, το τρως?
3: Ο άντρας μου τρελαίνεται.
0: Άκου τι θα κάνεις τώρα. Έχεις κερδίσει δωρεπιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα Wagamama. Αγαπημένο. Αγαπημένο σούσι. Τι να σου πω τώρα.
3: Τέλεια, τέλεια. Ο άντρας μου θα σας ευγνωμονεί.
0: Το θέμα είναι ευγνωμονία σε ένα που το κερδίσεις.
1: Η γυναίκα του δεν μας ευγνωμονεί όμως.
3: Εγώ τον ταΐζω το σούσι. Δεν το πολύ τρώω, αλλά τρώω όλα τα υπόλοιπα.
0: Άκου. Δοκίμασε αυτό του μακάζου που του αρέσει. Το κάτσου κάρι. Που είναι με κοτόπουλο και τέτοια. Οπότε είναι άλλη γεύση. Επίσης να σου προτείνω ότι έχει κάθε μέρα. Έχει από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Το συγκεκριμένο μπορείς να το απολαύσεις με 9,90. Και γενικά στο κέντρο, εγώ εκεί πέρα από το πρωτογνώρισα, στην Αιώλου, έχει καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10,30 το βράδυ.
3: Τέλεια, και δουλεύω και κοντά, τέλεια.
1: Μπράβο, μια χαρούλα σου.
0: Ό,τι πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ που έπαιξες, Τζίνα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια, γεια.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε φυσικά.
1: Αυτό το ωραίο ρητό, τη Γεωργία, την κτηνοτροφία.
0: Υπέροχο ήταν, σημείωσέ το. There.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και σε θέλω παράφορα στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε και η Βέρα και λέει: Παιδιά, ήρθα και εγώ στην παρεούλα σας. Χρόνια
1: έλα,
0: πολλά
1: Βέρα,
0: αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Έχουμε και την Τινάρα.
1: Ναι.
0: Δίνα Σπυροπούλου.
1: Κολώνα του σταθμού, κολώνα του σπιτιού.
0: Βέβαια, η γραμματεία μας εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω τον καημό μου τώρα, εντάξει.
1: Να το πεις.
0: Story time.
1: Αυτές
0: τις μέρες που έχω ξεκινήσει, πάντα έχω τα περάκι, πάντα παίρνω φαγητά από το σπίτι. Θυμάμαι βέβαια κάποιοι κάποτε να ντρέπονται να έχουν φαγητό από το σπίτι και να τρώνε. Άλλο είναι το θέμα μου. Δεν είναι ο πόνος μου αυτό σε μένα.
1: Ποιο είναι ο πόνος?
0: Είναι ότι τα παίρνω, τα ζυγίζω, τα κάνω. Τα ετοιμάζω όλα με τις παγωκίστες, βάζω πάντα. Πυρούνι,
1: ναι.
0: Μαχαίρι, κουτάλι. Και κάθε φορά που ανοίγω το μποξάκι μου δεν υπάρχουν μέσα.
1: Εσένα σε ζυγίζει μόνο τα φαγητά?
0: Παιδί μου, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι δυνατόν να εξαφανίζεται το μαχαιροπύρουνό μου?
1: Βρείτε το μαχαιροπύρουνο της Άννας, παιδιά.
0: Τρίτη μέρα σε ρίπ. Ποιος θέλει να κάνει εξάδα τα μαχαιροπύρουνά μου?
1: Όποιος το βρίζω από εμάς ένα σερβίτσιο, να τελειώνουμε.
0: Δεν το παίρνεις σε μένα?
1: Φέρ' το.

0: Πού και πού λοιπόν, για να τερζεί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, όχι πού και πού. Πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. 7 μέρες την εβδομάδα. Τι άλλο να ζητήσεις?
1: Θα σας πω εγώ, παιδιά.
0: Πες.
1: Ωραίες ή δυσάρες.
0: Όπως.
1: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Τι εννοώ με αυτό? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Καλά ακούσατε. Η ΕΚΟ Premium λοιπόν 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Μην χάσετε όμως την προσφορά. Αυτή δεν αξίζει να την ξεχάσετε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τέλος Ιουνίου, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια.
1: Μην το συζητάς καν.
0: Πάμε πρωινό να ακούσουμε όλοι τι έγινε σήμερα με Βασίλη Φουρτούνη, Αθήνα Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης? Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
4: Ήταν και πολύ παλιά. Να φοβάσαι να φύγεις, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο.
3: Να σε πάει ο άλλος τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει, ξέρεις, εμένα ο καλύτερός μου μεζές είναι το μάγουλο.
4: Η γλώσσα.
5: Και τα αμελέτητα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Τρεις εργένικες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
5: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
1: Happy Mastercard Day.
25: Πάμε!
26: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο, πατέρα σου!
26: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
28: Ενισχυτικό και φυσικό.
26: Osteomove.
29: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
32: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την Just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
33: Scandinavian Sleeping and Living.
34: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
35: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
36: Ναι, έλα Γιώργο.
37: Έλα, λέ.
36: Μ' ακούς?
37: Σ' ακούω.
36: Ο μικρός.
37: Τι?
36: Είπε την πρώτη του λέξη.
37: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
36: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
37: Τι?
36: Είπε μπα.
37: Είπε μπαμά.
36: Όχι.
37: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
36: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
37: Μπάλα.
36: Ναι.
37: Είπε μπάλα.
36: Είπε μπάλα.
37: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
38: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
39: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
40: Βρε, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη. Μέχρι και τις 8 λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς, 21 του Μάη.
41: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και άλλη αγάπη και άλλες ευχές να μεταφέρουμε Κωνσταντίνου και Ελένης Γάρ στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις από κάθε μα κάθε μα κάθε γωνιά της οικουμένης.
40: Σε λίγο θα έρθει την παρέα μας η Ελληνίδου, τώρα όμως δυναμώστε. Έχεις κασιμίτι αυτό το αγόρι. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
41: Εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ενίδου λοιπόν και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και τι να σου εξηγήσω, να σου εξηγήσω ότι το βράδυ σου έχω προγραμματισμό.
1: Γιατί στις 10 ακριβώς απόψε μην χάσετε το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Grand Prize Week.
0: 8.
1: Στις 8, ναι συγγνώμη μπερδεύτηκα. Πήγαμε ώρα Αγγλίας. Παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που έρχεται με δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί μάλιστα με το μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τη διεκδίκηση απίστευτου επάθλου αξίας 300.000 ευρώ.
0: Παιδιά, αγαπημένο παιχνίδι, το βλέπουμε, το χαζεύουμε, το παρακολουθούμε. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και ποιος δεν το ξέρει.
1: Ποιος δεν θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.
0: Βέβαια.
1: Να ρωτάς, ποιος δεν θέλει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ολιγαρκής.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολλά καλή καρδιά.
0: Ολιγαρκή μου φίλε. Ολιγαρκέ μου. Λοιπόν,
1: μου,
0: θέλω να στείλω καλησπέρες και στον Μάριο που μας στέλνει μήνυμα από το Ρέθυμνο, όπως και στη Μαρία. Λέει, όπα και τον ντουέτο. Όπα.
1: Όπα. Και ένα καμιά ρατσί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την Τρίτη. Και τελευταία ώρα, μη φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίες.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
15: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
13: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
13: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
19: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
18: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
19: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
18: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
19: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
22: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
23: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
24: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
25: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
26: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, επιστρέψαμε στα καλύτερα σας. Έχουμε στα όπα-όπα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα. Χρόνια πολλά δεν ξεχνάμε να λέμε. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, παιδιά. Εσύ εκεί έξω μπορεί επίσης να έχεις και τα γενέθλιά σου. Εδώ είμαστε εμείς.
1: Χρόνια άπειρα σε όλους και σε όλες τέλος πάντων.
0: Αχ, καλά στην αδερφή μου δεν έχω πει δημόσια.
1: Ούτε εγώ έχω πει, ούτε ιδιωτικά, αν αυτό σε παρηγορεί. Κάτσε να στείλω κανένα μήνυμα. Θα στείλω μήνυμα τώρα στην Κωνσταντία.
0: Κωνσταντία μου, χρόνια σου πολλά, να σε χαίρομαι, αγάπη μου. Είναι η αδερφή μου, η δεύτερη.
1: Γιατί, ποια άλλη έχεις?
0: Έχω και έναν αδερφό.
1: Εντάξει, δεύτερη αδερφή, έτσι όπως το είπες, τρόμαξε τον αδερφό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μία αδερφή έχεις, την Κωνσταντία, τέλος. Θα παρεξηγηθούμε στο τέλος. Τέλος πάντων.
0: Λες να έχω καμία ακόμα.
1: Είμαι...
0: Μπαμπά, όλα καλά.
1: Αυτό το αφήνω σε εσάς τώρα. Οικογενειακές ιστορίες.
0: Όχι, πόσο ξέρω.
1: Μήπως να βγάλουμε γραμμή τώρα στο επόμενο.
0: Όχι, όχι.
1: Στείλτε μας, παιδιά, εσείς τα μηνυματάκια σας στο 6937-949-949. Χωρίς καμία φιδό στο Viber του ρυθμού. Ευχές για να τις μεταφέρουμε εκεί που εσείς θέλετε. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε το λογαριασμό. Και η Κατερίνα Λιόλιου ξέρει να τον κάνει σωστά. Δυναμώστε τώρα στο ρυθμό 949. Ο λογαριασμός.

0: Ήταν η Ελένη Φουρέρα, Χρήστος Μάστορας και μπορώ και εγώ. Στο ρυθμό 949 σίγουρα μπορείς, όπως μπόρεσε και η Γεωργία και μας έστειλε μήνυμα, παιδιά.
1: Μπράβο στη Γεωργία που μας έστειλε μήνυμα.
0: Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Ό,τι στέλνει κάθε απόγευμα. Εδώ είμαστε, βρε Γεωργία μου, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, σας έχω, παιδιά, έτοιμο επόμενο προορισμό. Εκεί πέρα είναι που θα πάτε να ζήσετε.
0: Ποιον?
1: Λοιπόν, μια μικρή πόλη, 2 ώρες από τη Μαδρίτη, να ζητά νέους κατοίκους.
0: Αυτό που
1: με οικόπεδα από 100 ευρώ, παιδιά. Έως και 3.000. Εμείς θα πάμε στα φθηνά προφανώς.
0: Μας δίνει μαθήματα. 100 ευρώ το οικόπεδο, πόσα τετραγωνικά το οικόπεδο.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε στρέμμα. Τώρα εκεί τι? Πέρα. Δεν λέει στρέμματα, λέει ότι έχει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι έξω από τη Μαδρίτη?
1: 2 ώρες από τη Μαδρίτη είναι, παιδάκι μου, τίποτα. Ψαλώνεις εκεί πέρα το τρακτέρ και έφυγες. Τι το συζητάμε?
0: Όχι, το σκέφτομαι τώρα.
1: Για δηλαδή, να μπορέσει να συμμετάσχει όμως στη δημοπρασία, οι αρχές απαιτούν να είναι σε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα στα ένα, να διαθέτει βίζα, δύο και άδεια μόνιμη διαμονή στη χώρα. Τώρα γιατί μας τα χαλάζει η Ισπανία? Είχαμε όλη την καλή διάθεση.
0: Να το πω στον ξαδερφό μου που είναι, έχει υπηκότητα και μένει στη Βαρκελόνη μόνιμα.
1: Ξέρει από Ισπανικά.
0: Κυρίως, αυτό
1: μπράβο,
0: μιλάει.
1: Ωραία, να μας κάνει τα χείρισμα μαθήματα, πας και πάμε εκεί πέρα. Καθόμαστε και παιδευόμαστε.
0: Δεν θα προλάβεις, νομίζω.
1: Μια χαρά
0: το μου
1: προλάβω.
0: Αυτό να το στείλω.
1: Θα το στείλω να το στείλεις.
0: Λες, να τον ενδιαφέρει.
1: Εμένα με ενδιαφέρει σίγουρα. Τώρα ο ξάδερφος τύχε τι έχασε.
0: Πήγαμε για επιτυχίες. Έρχεται σε λίγο στην παρέα μας Γιώργος Σαμπάνης, Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα όμως δυναμώστε. Παντελής Παντελίδης και της καρδιάς μου το γραμμένο. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος Ζαμπάνης και δεν με αγαπούσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ο Μάριος μας λέει πού θα πάτε φέτος διακοπές. Θα σας φέρει καθόλου ο άνεμος στα μέρη μου? Θα σκέφτεσαι να πας στο Ρέθινο? Έχεις προγραμματίσει να πας κάπου?
1: Όχι, έχω προγραμματίσει. Α, έχω να πάω όντως τον Αύγουστο σε γάμο.
0: Πού, σε ποια πέρα, Γιώχη?
1: Κρήτη.
0: Στο Ρέθινο, Ηράκλειο, Χανιά.
1: Ούτε που ξέρω μόνο τώρα κι εσύ.
0: Ωραία, θα πας εσύ κάπου τώρα και δεν ξέρεις προς τα πού θα πας. Τελευταία στιγμή τα κλείσει, θα πάνε στο Θεό.
1: Καλά, είδαμε και όταν τα κλείνω νωρίτερα. Έχω κλείσει εγώ στην Ήδρα κάτι ξενοδοχεία 7 μήνες πριν, 1200. Δύο νεφρά μου πήρανε και με παίρνανε και τηλέφωνο γιατί τους χρωστούσα τα 200 την πρώτη μέρα που έφτασα με τη βάλτσα στο χέρι.
0: Υπέροχο.
1: Καταπληκτικό. Κοίτα, μετά τη γρηγούλα εκεί τα σπά στα χοντρούλι.
0: Πρέπει να το κανονίσουμε.
1: Πότε θα το κανονίσουμε όμω? Να το κανονίσουμε. Τζάμπα είναι γι' αυτό και να ελάμψε το μάτι, παιδιά. Δεν τη βλέπετε, αν είχε ράθει την κούναγε. Δεν καταλαβαίνετε χαρά εδώ πέρα που έχει κάνει. Με την τζάμπα Κύθνο.
0: Έχουν πάει όλα στο Θεό. Γιατί όπου μπορούμε να το γλιτώσουμε. Άλλο Πουλόπουλο από εδώ.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε κανονίσει μία ανάξο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πάλι βάφτιση και τέτοια και πρέπει να πάμε, κατάλαβε.
1: Ανάζει, δεν λοιπόν λέμε αναβίση. Περισσότερα βαφτιστήρια θα έχει σε λίγο.
0: Δεν θα τα βαφτίσουμε εμεί, αγόρι μου. Είπαμε και εμεί καλεσμένοι θα είμαστε, ηρέμησε.
1: Έλα, πώ και την γλίτωση. Προλαβαίνω να μ' ακούνε να αλλάξουν νόμοι.
0: Άσε και μα ζήτησαν τώρα κάποιοι να του παντρέψουμε. Δεν έχω κάνει ακόμα meeting με τον Άθα. Θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε.
1: Θα πληρώσουμε την ύφη, θα την πληρώσουμε. Μην το κάνετε, θα σου πω εγώ. Άμα θέλετε, βάλτε και εμένα σύμβουλο σχέσεων.
0: Για πε.
1: Δεν θα περάσετε καλά. Υποφέρετε. Γιατί με το παντρεύονται βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Αυτοί παντρεύονται, τι μα νοιάζει.
1: Καλά, έτσι έλεγα κι εγώ, εδώ που είσαι ήμουνα.

0: Όλα οδηγούν σε μένα, είναι το μόνο σίγουρο και συγκεκριμένα σε εμάς εδώ στο ρυθμό 949. Μπορεί να ακούσετε τώρα Δύσπνα Βανδύ, το όλα οδηγούν σε σένα. Έχουμε όμως και την αποκλειστικότητά της, πρέπει να το πούμε.
1: Έχουμε.
0: Εδώ, εδώ ακούγεται. Μόνο στο ρυθμό 949. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μόνο στο ρυθμό 949 μπορείτε να έχετε τις καλύτερες προσφορές, γιατί από 22 έως και 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μολ Παρνές με ένα μπουφέ. Άλλο πράγμα, δεν θα το πιστεύετε. Ζήστε λοιπόν τη φωτιά. Έχει εκεί πέρα ότι μπορείς να φανταστείς φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος και δεν συμμαζεύεται. Ζήστε λοιπόν τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Για κρατήσεις 210-24-21-055, Viva Mexico. Ρυθμιστή σε έψη με το γύρατο αν των 21 στον παίξει υπεύθυνα.
0: Σε ένα γρήγορο και τελευταίο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
12: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Λάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
16: Έλα να παίρνουμε παρουσία, Σαλάνια μου, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 και πριν σας αποχαιρετήσουμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να σας κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης, στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8.
17: Με τα δικά σου μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτο το απόγευμα. Ελάτε μαζί μια δυνατή τελευταία σας προξία για το κλείσιμο και αυτή τη εκπομπή στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online από όπου και βρίσκεστε.
16: Στον επίλογο θα έρθει την παρέα μας και η Άννα. Είσαι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τώρα όμως νάτος. Νάτος έρχεται, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Τι και αν είναι Πέμπτη, εδώ είμαστε να τραγουδήσουμε όλοι ακόμη μια επιτυχία.
18: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήταν μία αποκλειστικότητα του ρυθμού. Συνεχίζεις φυσικά και την ακολουθείς και την ακούς εδώ.
1: Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο, σας έχω τη λύση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Με μια σκηνή γεμάτη από καλλιτέχνες, γεμάτη από τέχνη. Θα ογκώσετε τέχνη. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και ένα φεστιβάλ γενικότερα γεμάτο από παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Το οποίο και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Τομάς Ζάμπρας. Μην χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις στο Instagram του soundist.gr για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού, ο Λάκερς της πόλης.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σας, τον Γενίτσαρο, έναν Ντάντζελο που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά.
1: Στείλτε τις ευχές, τα πάντα, ό,τι θέλετε.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Να τη χαιρόμαστε. Φεύγει λοιπόν
0: με τα λεοπάρτης και το κόκκινο κραγιόν.
1: Με τα όλα της. Φεύγει λοιπόν στις 11 η γιορτάζουσα και έρχεται ένας και μοναδικός, πάντα αρχικός, πάντα μελωδικός, Νίκος Χαλκούσης.
0: Μπράβο Νίκο, έλα Νίκο, έλα.
1: Έλα Νίκο, μέριασε. Εμείς
0: ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, να κλείσουμε έτσι ωραία αυτήν την εβδομάδα.
1: Και μέχρι τότε πολλά φιλιά.
0: Α, και χρόνια πολλά Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα, μην το ξεχνάμε.
1: 50 φορές, ναι.
0: 51.
1: Χρόνια πολλά.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με την ίδια Αδάμου.
3: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
2: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Με το Bet Builder της Bet365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό!
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό!
11: Πάλι μισό!
12: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Γιατί σήμερα γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, Ελένη, Έλενα, Κώστα. Χρόνια μας πολλά, γιατί είναι το όνομά μας. Είναι ονοματάρα, δεν έχει σημασία. Κώστας, τώρα Ελένη. Γιορτάζουμε μαζί, όλοι μαζί είμαστε υπέροχοι. Καλό μας βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα με εορταστική διάθεση, όπως ακούτε. Βέβαια, αν βρίσκεται κάποιος αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας, καθόλου εορταστική διάθεση δεν έχει. Γίνεται ένας γαμός εκεί στην πρεσβεία του Ισραήλ. Λίγο απ' έξω, μια κινητικότητα έντονη. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να σας προετοιμάσω, προετοιμάσω για αυτό που θα σας βρει σε εκείνα τα σημεία και φυσικά να σας κάνω παρέα. Θα κάνουμε παρέα έως και τις 11. Έχω τόσα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, τόσα ωραία πράγματα να μοιραστώ για ταινίες, για σειρές, θα πούμε για οτιδήποτε παίζει στην πόλη και φυσικά θα ακούσουμε επιτυχίες, έτσι, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλό βράδυ. We'll be right back.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: του χάρτη.
1: Ετοιμάζω ταξίδι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αν δεν θέλετε αύριο να κάνετε έτσι ταξίδια στους δρόμους της πόλης, θέλω να σας θυμίσω ότι από αύριο έως και τις 24 του μηνός θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα. Οπότε είναι καλό έτσι να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στην Κηφισία, Σπυρολούη, Λεωφορό Κίμης, Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ. Θέλει λίγο προσοχή και γενικά να έχετε το νου σας να ακολουθείτε τις οδηγίες της τροχέας. Είναι τώρα 2-3 μέρες όλο αυτό το πράγμα, λίγο υπομονή και θα περάσει. Εγώ είπα, σας λέω σήμερα, θα σας προειδοποιώ, θα σας λέω όλα τα σως για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο με όσο μεγαλύτερη καλή διάθεση μπορούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που τόσο πολύ το αγαπάω και για μένα μου θυμίζει έτσι πάρα πολύ καλοκαιράκι. Δηλαδή, το φαντάζομαι στα Beach Bar. Αυτή είναι η αλήθεια. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι κάνει.
1: Αχ, τρελαίνομαι με αυτή την τραγουδάρα. Είναι ο Τζόζεφιν, τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και μάλιστα ήταν και ένα τραγούδι που ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά που αλλού, εδώ φυσικά. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω έτσι να σας θυμίσω ότι από αύριο έως και τις 23 Μαΐου στην πόλη μας έρχεται το Rizzes Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε σημειώνουμε την ημερομηνία 22 και 23 Μαΐου, γιατί εκεί θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει το φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, παγωμένη μπύρα. Η Αλφα λοιπόν θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα πάλι κερασμένο από την Αλφα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Θα ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5 του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
3: Coach!
2: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach!
2: Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
0: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 21 Μαΐου και μπορεί ο καιρός να μας έχει μία βροχή, μία ήλιο, μία ζέστη, μία κρύο, κάπως σαν τους πρώην μας ένα πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ δεν πέφτουμε, καθόλου δεν πέφτουμε, ίσα-ίσα που ανεβάζουμε και τη διάθεση και την θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λέω να ανεβάσουμε και την ένταση. Γιατί τώρα θα ακούσουμε τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Η Δέσποινα Βανδύ έχει αυτή την τραγουδάρα, να μ' αγαπά. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην τόση, στην πολυετή καριέρα της, που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να μας ξεσηκώσει. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώστε την ένταση, γιατί παίζει τώρα εδώ αποκλειστικά στο ρυθμό 949 μόνο.

0: Σονάρα και χρόνια πολλά και στη συνονόματη. Έλενα Παπαρίζου μαζί σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω σπουδαία νέα για το τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο Πάνος Κιάμος είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα, μιλάω φυσικά για το Νύχτα εκτός ρυθμού, το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, ενώ χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε μην χάσετε αυτό το Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, το Σάββατο 23 Μαΐου, φυσικά στην τηλεόραση του Αντένα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα μα τόσα να σας πω σήμερα που δεν πρέπει να τα χάσετε, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
15: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. ύπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949. Ένα λεπτό μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Έλενα, στον Κωνσταντίνο. Χρόνια μας πολλά, γιατί και εγώ σήμερα γιορτάζω. Να μου στείλετε ελεύθερα κι άλλες ευχές στο Viber του Ρυθμού στα 6937-949-949. Και εγώ εννοείται είμαι εδώ για σας, για να σας κρατήσω παρέα. Αλλά προσέξτε και να σας δώσω κουράγιο, γιατί αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας γίνεται κόλαση. Τι είναι αυτό το ωραίο μπορτοροδοκόκκινο που υπάρχει? Από Βασιλής Σοφίας ξεκινάει αυτή η κινησάρα και φτάνει μέχρι και ψηλά, πιο μετά από το νέο ψυχικό, πιο μετά από τη Νέα Βαρβάρα. Ένας χαμός. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κουράγιο, και εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να φανεί αυτή η διαδρομή νεράκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και όλα θα πάνε τέλεια.

Συγκινούν τα δοχεία στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9, σήμερα 5η, 21 Μαΐου. Και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτά τα ζώδια που θα ζήσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι. Πρώτο ζώδιο είναι η Δίδυμη, γιατί οι περιπέτειες και τα ταξίδια θα είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα, το ίδιο και οι συναρπαστικές γνωριμίες, γενικά ωραία πραγματάκια να περιμένετε. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Λέων, γιατί προσέξτε, οι ελεύθεροι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συναρπαστικά φλερτ, ενώ από την άλλη οι δεσμευμένοι θα δουν τη σχέση τους να αποκτά μια νέα πνοή, πολύ καλά νέα δηλαδή, ενώ οι φίλοι σας θα είναι εκεί για να μοιραστούν τη χαρά σας. Και τέλος, ο ηχθής, τα ψαράκια μας δηλαδή. Καλά, και τα ψαράκια μας θα ζήσουν φυσικά ένα υπέροχο καλοκαίρι που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Τι θα κάνουν λοιπόν? Θα κάνουν μια ενδοσκόπηση στην προσωπική τους ελευθερία, έχοντας στο επίκεντρο ταξίδια, νέες εμπειρίες και συναρπαστικές συναντήσεις που θα τους μαγεύσουν. Οι ελεύθεροι έχουν πιθανότητες για έντονα φλερτ, ενώ οι δεσμευμένοι τότε θα ζήσουν μαζί κοινές εμπειρίες. Και αυτό είναι το υπέροχο, να ζούμε όλοι μαζί τα καλύτερα, έτσι δεν είναι? Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, μια και είπα για τα καλύτερα. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Από ρεμπέτικο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν τόση ώρα λυκνιζόσασταν στο χώρο, τότε σας έχω μία είδηση, ένα υπέροχο νέο, το οποίο θα σας κάνει να λυκνιστείτε και πάλι. Αν ψάχνετε μία ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο λοιπόν στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζελιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Φουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, παρουσιάζει ο αγαπημένο stand-up comedian Θωμά Ζάμπρα, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μπείτε στο Instagram του soundist.gr για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ λίγο έρχονται.

0: σταχοβρή με τον εαυτό.
1: Ηλίας Βρετός, σταχοβρή με τον εαυτό μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλεις να βρεθείς κι εσύ σε αυτό το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με την Ήβη Αδάμου, ένα exclusive live event που θα γίνει χαμός και special guest θα είναι ο Σταβέντο την 3η 26 Μαΐου στο καμπαρέ Athens. Θα παρουσιάζει και ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας. Λοιπόν, για διπλές προσκλήσεις μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής γιατί θα γίνει χαμός αυτή την υπέροχη βραδιά. Χορηγός είναι η Lavie & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε είπαμε τι πρέπει να κάνετε για να είστε στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την Ήβη Αδάμου. Απλά να μπείτε στο soundist.gr και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν και θα περάσουμε φανταστικά. Την Τρίτη λοιπόν 26 Μαΐου δεν μένει πολύ, οπότε μην το αφήσετε τελευταία στιγμή να μπείτε, να δηλώσετε συμμετοχή, να πάμε να περάσουμε υπέροχα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Έρχεται και η πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Είσαι Icon.
12: Είσαι ατομάρα.
13: Είσαι είδωλο.
14: Είσαι παιχτούρα.
15: Είσαι βουνό.
16: Είσαι top.
17: Είσαι δύναμη.
18: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
23: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
25: 6.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Πέμπτης 21 Μαΐου, χρόνια πολλά να ξαναπώ στις συνονόματες Έλενα, έτσι, γιατί και εγώ σήμερα γιορτάζω, αλλά και στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, σε όποιον τέλος πάντων γιορτάζει. Είναι υπέροχο το όνομά μας, κοιτάξτε λίγο να βγείτε έξω, να περάσετε καλά, να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει. Κυρίως γιατί από αύριο έρχονται κάποιες αλλαγές, οι οποίες θα είναι κυρίως στους δρόμους της Αθήνας, οπότε χρειαζόμαστε μια γερή δόση αισιοδοξίας και πριν ξεκινήσουν όλα αυτά για το Final Four που θα γίνει στην πόλη. Εγώ πάντως αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αν σκέφτεστε να μετακινηθείτε και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν σημαίνει ότι θα έχει λιγότερο θέμα. Αυξημένη κίνηση θα έχει και στο σταθμό ΙΣΑΠ Ειρήνη και στον Προαστιακό και στους σταθμούς μεταβίβασης προς το ΟΑΚΑ. Οπότε γενικά να έχετε το νου σας, να έχετε υπομονή αύριο με όποιο μέσο και αν μετακινηθείτε και φυσικά να ακολουθήσετε τις οδηγίες της τροχέας, γιατί θα είναι εκεί, θα υπάρχει έντονη κινητικότητα και από την τροχιά και καλώς για να μπορέσει να μας οδηγήσει σωστά και με ασφάλεια παντού. Εγώ αυτά είχα να πω και τώρα θα δώσω τη σκυτάλη στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη Δευτέρα. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα, Δέσποινα Βανδύ, έλα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για ταινίες, σίγουρα αν έχεις έτσι συζητήσει με σινεφίλ, σου λένε όλοι ότι έχουν έναν αγαπημένο σκηνοθέτη. Εμένα ο δικός μου αγαπημένος σκηνοθέτης είναι ο Τιμ Μπάρτον. Και μάλιστα σήμερα σας έχω ένα animation που έχει σκηνοθετήσει αυτός ακριβώς.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λέγεται «Ο χορός των φαντασμάτων», είναι βασισμένο στο διήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ «Το φάντασμα του Κάντερβιλ», υπάρχει σε ελληνική μεταγλώτηση και ξέρετε πόσο λατρεύω όταν υπάρχουν ταινίες με ελληνική μεταγλώτηση, γιατί εντάξει, είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση από το να το διαβάζεις με το να το ακούς με τις δικές σου αγαπημένες φωνές ή με νέες φωνές. Πραγματικά η μεταγλώτηση είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει στην ανθρωπότητα ο χώρος της τέχνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε σε αυτή την ταινιάρα στον χώρο των φαντασμάτων. Μία οικογένεια μετακομίζει σε ένα παλιό αρχοντικό που έχει φάντασμα. Μάλιστα, το φάντασμα αυτό ήταν και ο λόγος που οι προηγούμενοι έννοικοι είχαν φύγει κακήν κακός. Όμως, plot twist, οι νέοι έννοικοι δεν φοβούνται καθόλου και όπως καταλαβαίνετε, αρχίζουν να σπάνε τα νεύρα του φαντάσματος και όλο αυτό γίνεται πολύ χαριτωμένο, πολύ αστείο. Έχει αρκετό συνέστημα από πίσω. Είναι και ελαφρύ, είναι και κωμικό, είναι και family friendly, όπως εξάλλου είμαι κι εγώ. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν γίνεται τώρα, γιορτάζω κιόλας, μπορώ να σας αφήσω χωρίς δώρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να σας δώσω δωράρα, συνδρομή για το Jukebox, μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Τι σημαίνει αυτό? Με αυτή τη συνδρομή έχετε πρόσβαση σε πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων. Πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Δεν θα τα διαβάζετε εσείς, θα σας τα διαβάζουν. Υπάρχουν αφηγητές οι οποίοι έχουν αφηγηθεί τα πάντα από φαντασίας, επιστημονικά, τα πάντα. Ό,τι φαντάζεστε, ό,τι θέλετε να διαβάσετε τόσο καιρό, τώρα με αυτή τη συνδρομή θα σας το διαβάσουν. Σαν παραμυθάκι, φανταστείτε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να την κάνετε δική σας. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, να χορέψουμε, γιατί αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι και αυτό το τραγούδι το ακούσετε πρώτο και αποκλειστικά εδώ, ε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πω αλήθειες. Καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι γίνεται? Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε adopt a πανηγύρι μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Άκου λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fixpavlabeer.gr, δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι και τι θα κάνει η φίξ. Η φίξ λοιπόν θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περιμένεις λοιπόν, πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πέμπτης 21 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ναι, γιορτάζω σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και τα μηνύματά σας, που όσο γιορτάζουμε ανταλλάσσουμε και μεταξύ μας ευχές, έτσι, έτσι πρέπει. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω και για κάτι άλλο. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο των Πανελληνίων. Εντάξει, είναι μόνο μια περίοδος της ζωής μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να θεωρήσουμε ότι όλα τελειώνουν ή ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ σας τα έχω ξαναπεί, κάθε χρόνο τα λέω εγώ αυτά, όχι μόνο φέτος. Γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, το άγχος είναι φυσιολογικό, δείχνει ότι προσπάθεις, αλλά μην αφήσεις αυτό το φόβο, μην αφήσεις το υπερβολικό άγχος να σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα κρίνονται τώρα. Και όποιος σου λέει ότι όλα κρίνονται τώρα, να μην τον ακούς, όχι, εσύ να λες ότι αυτά είναι τα όνειρά μου, εγώ θα τα πετύχω, είτε μέσω των Πανελληνίων, είτε όχι. Αν λοιπόν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306. Είναι Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Πραγματικά, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και μην ανησυχείτε, τα όνειρά μας θα τα πετύχουμε όπως και να έχει. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια τώρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αγγίζει να μαζί σου και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό, γιατί γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Και για τις ευχές σας, χρόνια πολλά ξανά στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη που βρίσκεται εκεί έξω, στη συνονόματη Ελένη. Και θέλω να σας πω λίγο τα σως. Τώρα, ακολουθεί Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει και να μας βάλει στο σωστό το παρασκευιάτικο το mood. Επίσης, αύριο το πρωί, το Πάμε Πρωινό έχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και αύριο το ραντάρ σε ψάχνει για να σου δώσει 450 ευρώ. Μόνο αυτό έχω να πω. Έκανα και τράβλησα και λίγο και στο 450 ευρώ. Γιατί μιλάμε τώρα για χρήματα μετρητά, τα οποία είναι έτσι, αν σε ψάχνει, θα στα δώσει για να ξεκινήσεις ωραία την Παρασκευή σου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Ρυθμός 949.
17: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: εδώ. Νέα κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης? Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
2: Ήταν και πολύ παλιά. Να φοβάσαι, να φύγεις, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο.
1: Να σε πάει ο άλλος τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει, ξέρεις, εμένα ο καλύτερός μου μεζές είναι το μάγουλο.
3: Η γλώσσα.
4: Και τα αμελέτητα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Moves.

0: πρώτη, Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: у меня что пократы.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου». Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.